0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Οι κριτικές βραδιές συνεχίζονται στο Ντελίνα Mountain Resort στα Ανόγια. Διασκεδάζουμε κάθε Σάββατο στις 9.30 με λαουτοβραδιά με τον Γιώργη Νταγιαντά στο καφενείο του Ντελίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28340-31701, 6945-667265 και 6955-6969-21.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτερούλα σήμερα και μετά από τριήμερο. Ποιος μας πιάνει, Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Δεδάκη και Γιάννης Καπνίδης.
10: Αυτό που μετά από τριήμερο έρχεται μέσα στην όρεξη, το αγόρι αυτό δεν σας ανησυχεί? Καλημέρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και έτσι σε θέλω και εγώ έτσι σας θέλω. Έτοιμο πόλεμη και τα αυτιά σας ορθάνυχτα διότι έρχεται το δελτίο του καιρού παρέα με την εταιρεία Climatologic που πάντα μας προσφέρει την καλύτερη λύση στην ψύξη και στη θέρμανση. Από το 1996 μαζί μας, τώρα και σε καινούργια διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου εκεί στο Γάζι. Αντλίες θερμότητας, θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας για να έχετε το κατάλληλο κλίμα στο δικό σας το χώρο. Πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Για να δούμε τον καιρό που έχει τα πάνω του και τα κάτω του και δεν τη βρίσκεις πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή. Έτσι,
0: εμένα σήμερα μου θυμίζει.
1: Ναι, σήμερα 17 βαθμούς Κελσίου, το Σαββατοκύριακο έκανε τις τρέλες του, 12 η ελάχιστη θερμοκρασία. Για να δούμε πώς θα πάει και σήμερα. Υπομονή.
0: Υπομονή και επιμονή και πέγγιζε να μόνη καρδιά.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και επίσης Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις, τι κάνεις Ζώζεφιν, τι κάνεις Νίνο, τι κάνεις Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, κουκιά σπέρνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ξυπνάω σιγά σιγά, κάτσε πιούμε λίγο καφέ, περίμενε.
0: Πιέσαι το καφέ σου.
1: Έτσι, φρουρουρουρου.
0: 4 Μαΐου σήμερα και γιορτάζει η Μόνικα. Χρόνια πολλά στη Μόνικα. Έχω μια πάρα πολύ
1: την
0: ωραία Μπελούτσι. Μόνικα.
1: Χρόνια πολλά με Λούτσι μου.
0: Και στην Μπελούτσι. Α, η Ράνια Πελάλη είναι η Μόνικα Μπελούτσι του σταθμού. Λες να τη γιορτάσουμε απόψε.
1: Μπορεί, ναι, νομίζω ότι είναι γιορτή τη σήμερα.
0: Πελαγή και Πελάγιος. Γιορτάζει η ξαδερφούλα μου η Πέλα που δεν υπάρχει καλύτερη τη στον κόσμο όλο. Είναι η καθηγήτρια συγχρονισμένη κολύμβηση του ΚΟΕ που φέρνει μόνο μετάλλια και χαρές.
1: Άρα γίνει τη ουσία Πελαγία ή τη Αγία Πελαγία.
0: Είναι, κάτσε να σου πω τώρα.
1: 8 Οκτώβρη είναι τη ουσία σήμερα, είναι τη Αγία Πελαγία.
0: Τη Αγία είναι.
1: Τώρα το βλέπω.
0: Τις Αγίες. Ωραία. Άρα σήμερα γιορτάζουμε.
1: Και 23 Πελαγίες. Ιουλίου έχουμε τις Οσίας Πελαγίας της Τινίας.
0: Για κάποιο λόγο εγώ θυμάμαι ότι ξαδέρφη. Όχι, γενέθλια έχει ξαδέρφη 15 Ιουλίου, αλλά μάλλον είναι σήμερα. Ναι. Καλά, τώρα είναι νωρίς να την πάρω τηλέφωνο, αλλά θα μας το δείξει.
1: Άρα γιορτάζει το χωριό μου σήμερα, για Πελαγία.
0: Να το χαίρεσαι όλο το χωριό, Λάκερο.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Την παραλία του και τους κόλπους του, τους ωραίους.
1: Ναι.
0: Και τους τουρίστες του τώρα που θα το ρημάξουν.
1: Τώρα θα τρέχουμε παρικόβλητη και εμείς να κάνουμε.
0: Αγαπάμε για Πελαγία, αγαπάμε όλο το Μαλεβίζι. Εννοείται, έχουμε ετοιμάσει Γιώργο Γενιά, γι' αυτό σ' αγαπώ και Bruno Mars με το Appetite σε λίγο. Α, και ονειρά μου έρχονται, ετοιμαστείτε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εμένα να θυμάσαι από όνειρά μου. Εγώ τώρα αυτό το τραγούδι καμπανάκια, διότι συνήθως δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι ούτε ονόματα ανθρώπων. Δεν θυμάμαι ούτε που ήμουν χτες, το τι έφαγα, ούτε τα πράγματά μου θυμάμαι να παίρνω. Πας μου λίγο καμιά βιταμίνη και εγώ κάθομαι και.
1: Μάλλον πρέπει.
0: Λέω το χαρακτηριστικό μου.
1: Πρέπει.
0: Τα βασικά τα θυμάμαι. Τους ανθρώπους που αγαπώ, τους θυμάμαι, ας πούμε. Ημερομηνίες θυμάμαι. Εκείνη τη μέρα δεν θυμάμαι τι γίνεται. Δηλαδή μπορώ να θυμάμαι ότι τα γενέθλιά σου, αλλά εκείνη τη μέρα τα ξεχάσω.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πρόβλημα, πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, 4 του Μάη σήμερα, Γιάννη μου.
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Να τα χαιρόμαστε τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Έτσι.
0: Και η μέρα πολέμου των άστρων.
1: Α.
0: Σήμερα γιορτάζει ο πόλεμος των Star Wars. Θέλω αυτά τα σπαθιά.
1: Τα φωτόσπαθα.
0: Τα φωτόσπαθα να κάνουμε ξυφομαχίες εδώ.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποιος θα κερδίσει, να γίνει ο χαμός. Τα θέλω αυτά.
1: Δεν την μπορώ άλλο.
0: Να μου έρθουν από τον ουρανό. Να μου προσγειωθούν.
1: Η ζωή μας μια βόλτα είσαι. Εντάξει, οκ.
0: Πολλές βόλτες θέλω, θέλω μία. Έρχεται ο Γιώργος Αμπάνης από τον ουρανό και σε λίγο ο Γιάννης Καπνίδης ετοιμάζεται σαν σήμερα να σας τα πει εδώ αναλυτικά τα ιστορικά γεγονότα της ημέρας. Χαμούλης.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Αχ, σε πάω softly, ε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Listen to your heart από Roxette. Και εμείς είμαστε εδώ με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ξυπνάμε παρέα, τεντωνόμαστε, πίνουμε το καφεδάκι μας και βλέπουμε τα ιστορικά γεγονότα της ημέρας.
1: Για να δούμε λοιπόν πώς έγραψε η σημερινή ημέρα. 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο σύμβολο της πίστεως το φιλιόκουβε. Το φιλιόκουβε. Αυτό που λέμε εμείς το εκ πατρός εκπορευόμενο, αυτοί λένε εκ του πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενο. Τότε λοιπόν εισήχθη γύρω στα 410 χρόνια πριν το σχίσμα περίπου. Άρχισε όλο αυτό το πανηγύρι και μετά έγινε το σχίσμα. Ήταν το βασικό σημείο που δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ποτέ με τους καθολικούς, το ότι αυτοί υποστηρίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό και όλα αυτά. Για το ζήτω.
0: Ναι, εντάξει,
1: τέλος
0: okay.
1: πάντων, εντάξει, η ιστορία. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την αδρία των Ελλήνων σε λόγο που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει: η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία.
0: Και τώρα ο Τραμπ συγχαίρει το Μητσοτάκη, δεν ξέρω.
1: Τι να πω.
0: Έτσι μου ήρθε το.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι να πω. Εδώ είναι χωρίς λόγια. Πάντως να μας λείπουν.
0: Να μας λείπουν όλοι. Δεν θέλουμε κανένα. Τίποτα. Δεν θέλουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και σαν σήμερα λοιπόν, το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία, στη Ρώμη. Τον θυμάμαι σαν αυτή η ώρα. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Καρόλα με τη σύνθεση εδώ στα σουηδικά, αποκλεισμένη από μία θύελα, λέγονταν το τραγούδι που κέρδισε. Μια βλακεία και μισή. Αν σκεφτεί κανείς ότι χάσαμε εμείς που πήγαμε με τη Σοφία Βόσου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο με την Άνοιξη από ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε τίποτε να δώσει.
0: Καλά, το θέλω να μπαίνει η Άνοιξη. Δηλαδή δεν ξέρω
1: δεν
0: τι
1: ξέρω
0: χάσανε.
1: Αν υπάρχει κανένα. Δεν ξέρω. Ήτανε, ακόμα και σήμερα ακούγεται αυτό το τραγούδι και το ακούμε με μεγάλη αγάπη. Ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα. Και πολλοί τους ήταν για την Eurovision και πήγαν και βγάλανε τότε. Το θυμάμαι ακόμα την Καρόλα. Τέλος πάντων, σαν σήμερα γεννήθηκε η Audrey Hepburn, πάρα πολύ μεγάλη ηθοποιός, Βρετανοβελγίδα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ένας Έλληνας κωμικός ηθοποιός που το όνομά του λίγοι το ξέρουμε, αλλά είναι γνωστός προς τον Θανάση Βέγκο τις ταινίες που ξεκίνησε και είναι γνωστός που έκανε.
0: Και και εμένα δεν μου ερχόταν με τίποτα, αν δεν το έλεγε τώρα. Ναι, για κανένα λόγο. Σ' αγαπάω γιατί έρχεται από Κωνσταντίνο Αργυρό και εμείς λίγο μετά τις 7. Φτιάξτε καφεδάκι, θα είμαστε εδώ.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με Γιάννη Καπνίδη
15: και Μαρία Λιαθάκη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10. Έχουμε τρελά νέα σήμερα, ξεκινά υπέροχη εβδομάδα.
2: Πολύ ωραία, ξέρετε, έχουμε αρχίσει για Δευτέρα, ανησυχώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone και Beautiful Things εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σας πάω σε ένα πολύ όμορφο, δεν είναι πράγμα, είναι ολόκληρη επιχείρηση, είναι ολόκληρη φιλοσοφία, είναι πραγματικά το κατάλληλο κλίμα που μπορούμε να έχουμε στο γραφείο και στο σπίτι μας. Αν ψάχνετε λοιπόν και εσείς αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, προτείνουμε την εταιρεία Climatologic. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, όλα άψογα επαγγελματικά και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106,5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου θα τους βρούμε. Και ήρθε η ώρα, όπως καταλάβατε, για το δελτίο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα για το δελτίο του καιρού που έχει τις τρέλες του, όπως είδαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα φαίνεται ότι αρχίζει να στρώνει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν είναι οι θερμοκρασίες, είναι λίγο περίεργες. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, θα στρώσει μες την εβδομάδα, αλλά θα ανέβει αρκετά μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής. Δηλαδή, κατά το Σάββατο, βλέπουμε γύρω στους 24-25 βαθμούς. Είναι λίγο κάπως. Σήμερα πάντως, μέχρι τους 17 βαθμούς ανέβει η θερμοκρασία, 12 η ελάχιστη το βράδυ, μην αφήσετε ανοιχτά παράθυρα, θα παγώσετε. Και σταμάτα να παίζεις με το τηλέφωνο σου.
1: Όχι, βλέπω ένα βίντεο του Katy Perry, το οποίο θα σου πω μετά τι έκανε. Δεν στο λέω τώρα.
2: Δεν θυμώνω, εντάξει.
1: Μη θυμώσεις, όχι. Πάμε για Αλκίνο Ιωαννίδη, τον προσκυνητή. Να ηρεμήσεις, ηρεμήσω εγώ μουσικά.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου, μου μιλάει.
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Από Τάμτα και Μιχάλη Χατζηγιάννη, και εγώ βλέπω εδώ την Κέιτι Πέρι που πήγε εκδρομή στη Φοντάνα τη Τρέβη. Mm. Τι έκανε λοιπόν η Κέιτι Πέρι, δες εδώ τι έκανε η Κέιτι Πέρι, τι βλέπεις.
1: Βούτυξε το χέρι της.
0: Δεν βούτυξε το χέρι της. Πήγε να βγάλει έτσι ένα νόμισμα να κάνει την ευχή της και δεν είχε ψηλά. Ζήτησε από τους περαστικούς ψηλά γιατί δεν είχε και πέταξε την κάρτα της. Την πιστωτική.
1: Άντε.
0: Καλά, άμα δεις βέβαια πως την πετάει πολύ δίπλα για να την πάρει πίσω.
1: Ναι, και να την παίρνει πίσω. Εντάξει, και εκπλήρωσε. Τέλος πάντων.
0: Έγινε viral, όπως καταλαβαίνεις το βίντεο.
1: Ναι, και την περί. Καλά, δεν ήταν. Βρέθηκε ένας χριστιανός δηλώσει ψηλά, δεν την αναγνωρίσανε.
0: Καλά, δεν πέταξε την τηλεκάρτα ή κάτι άλλο, καμιά κάρτα που είχε.
1: Ναι.
0: Που είχε μεγάλο κάτι κατάστημα.
1: Έπρεπε να πετάξει. Κάνα θησαυρικό, κατά χτυλίδι. Έτσι κι αλλιώ πάνε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όλα αυτά. Οπότε γιατί όχι.
0: Να το πούμε την άλλη φορά να το ξέρει. Να πετάξει κανένα χρυσαφικό.
1: Εδώ, αν ήταν πάντως στο Ηράκλειο και είχε χρεωστική κάρτα, θα μπορούσε με πάρα πολύ καλές τιμές να πάει να βρει αρώματα και καλλιντικά από όλα τα κορυφαία μπραντ τη ομορφιά που θα τις απογείωναν τις καθημερινές στιγμές και θα πήγαινε φυσικά πού αλλού στα Hondo Center. Οι σύμβουλοι ομορφιά του καταστήματος του Hondo Center εδώ στο Ηράκλειο είναι πάντα εκεί για να σας ξεναχύσουν στον υπέροχο κόσμο τη ομορφιά και να ανακαλύψετε τα προϊόντα που σας ταιριάζουν. Exclusive χώρος του καταστήματος με μοναδικά niche brands όπως είναι η Tom Ford, όπως είναι η Jo Malone, όπως είναι η Amouage, Miu Miu, θα βρείτε Molton Brown και φυσικά σας περιμένουν όλα αυτά να τα ανακαλύψετε. Να πω σε όλους ότι τα niche brands είναι τα πολύ έτσι εκλεπτισμένα που αρέσουν σε λίγους, που σου κλέβουν την καρδιά και ξεχωρίζεις όταν τα βάζεις. Οπότε πηγαίνετε να τα βρείτε όλα αυτά στα Hondo Center.
0: Και είναι και εδώ δίπλα στο κέντρο του Ηρακλείου και μπαίνεις και κάνεις ένα πραγματικά υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Τίποτα

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Στην Κάντια σημαίνει στρώμα, μαξιλάρια και προστατευτικό σε κόμπο προσφορά. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το ιδανικό στρώμα, διάλεξε το κόμπο που σου ταιριάζει και χάρισε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ραδιοκριτής 102,8. Χριστομάστερ, ακούσαμε και τη Μαργαρίτα του την αγαπημένη. Και σου έχω ένα νεάκι εδώ, φανταστικό, με τον Εμίλιο.
1: Πρόσεξε τι θα μου πεις, γιατί εγώ μπήκα τώρα σε κλίμα Μαΐου και Μαργαρίτα.
0: Μαΐου, Μαργαριτωτό είναι το. Πολύ Μαργαριτωτό. Λοιπόν, Εμίλιο του Κατάρ ήρθε στην Αθήνα, όπως ξέρετε, συνάντησε τον Πρωθυπουργό. Από την οικογένεια Αλθανή είναι η βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Και φαντάζομαι ότι και αυτό από την ίδια οικογένεια θα κατάγεται. Ήρθε εδώ με ένα αυτοκίνητο το οποίο, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα πήρε το φτηνό του, σας λέω.
1: Ποιο πήρε?
0: Γιατί εδώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο αυτοκίνητο ξεκινάει από 250.000 ευρώ.
1: Μάμα, ρε Γιάννη, 250 ψωροχιλιάρικα τώρα μου μιλάς.
0: Η βασιλική οικογένεια Αλθανή, να ξέρετε ότι η προσωπική της περιουσία
1: δεν
0: ξεπερνά τα 280 δισεκατομμύρια.
1: Κλείνω τα αυτιά, δεν θέλω.
0: Δολάρια ενδεικτικά στον καράζ του φυλάζονται κοσμήματα της αυτοκίνησης. Τι να σας πω τώρα, έχει μάρκες τρελές, Λαμπορκίνι, Φεράρι, Μπουγκάτι και δεν ξέρω κι εγώ τι, πολυτελής Ρολς Ρόις, ειδικές εκδόσεις όλα, μέχρι και τα χερούλια παραγγέλνει όπως θέλει. Εγώ να σου πω την ταπεινή μου την άποψη, ότι έχει έρθει μέλος της οικογένειας Αλθανή στο Element και τον έχω.
1: Τι μου λέτε.
0: Εγώ, βέβαια.
1: Να το. Λοιπόν, αν είστε μέλος της οικογένειας Αλθανή, μου είπες, καλά τον είπα.
0: Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια.
1: Ή δεν είστε, βοηθήστε μας, κύριε Αλθανή, και όλοι οι υπόλοιποι, διότι έχουμε μουσικό διαγωνισμό και μουσικά νέα. Ακούστε τώρα τι σας έχουμε, είτε είστε της οικογένειας είτε δεν είστε. Εάν σας αρέσει η μουσική, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικότατα δώρα. Έχουμε διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Έχουμε κλιματιστικό από την Climatologic. Έχουμε τέσσερις θεραπείες προσώπου, τις καλές μας έδωσε ο Γιάννης ο Καπνίδης. Της Ramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty. Τρεις δωρεάν επιταγές αξίας 50 ευρώ από Hondo Center. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε μουσική και να μας βοηθήσετε να επιλέξουμε τα κομμάτια που σας αρέσουν. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Γράψτε αυτή τη στιγμή τη λέξη μουσική, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6956-64-1028. Σας στέλνονται οδηγίες και παίρνετε μέρος στην κλήρωση που γίνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου για μοναδικά δώρα. Εσείς στην ουσία ψηφίζετε τα τραγούδια που σας αρέσουν. Αυτή η ωραία διαδικασία είναι και κερδίζετε και δώρα. Τι άλλο να κάνουμε πια? Δηλαδή δεν βγαίνει από άλλη μία το Viber, λες?
0: Να το πεις, να το πεις.
1: 6956-64-1028, τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας. Manic Monday είναι.
0: Είναι.
1: Την έλεγες?
0: Θα την έλεγα, λέει, βέβαια.
1: Να την ακούσουμε.
0: Άντε, πάμε.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτη 102,8. Ακούσαμε τον Αντώνη Ρέμα, τον πολύ αγαπημένο μου, που έφυγε από τη νύχτα για λίγο για να ξεκουραστεί. Και του εύχομαι να πραγματικά να ξεκουραστεί, γιατί ξέρει τι γίνεται όταν φεύγει από τη νύχτα.
1: Τι γίνεται.
0: Εσύ λες, θα πάρω ένα ωραίο βιβλίο, θα το διαβάσω, θα κάτσω, θα ησυχάσω. Και αρχίζει. Παίρνουν τηλέφωνο, θιάδες, παππούδες, συμπεθέρια, όλοι μου, θα μου κάνει αυτό, θα μου κάνει άλλο. Τώρα που εσύ κάθεσαι, θα μπορούσε να με πετάξει και όλο αυτό τώρα, και δεν ξεκουράζει. Στο τέλος το ξέρει. Μάθεσαι κι εσύ λοιπόν. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο Χαρταετό, να πάρετε το αγαπημένο σας βιβλίο, ή αν δεν ξέρετε τι να διαβάσετε, να πάτε στα κορίτσια του Χαρταετού, να πείτε ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας, τι θα θέλατε να μάθετε, αν θέλετε να χαλαρώσετε, τι σας αρέσει περισσότερο, θα σας δώσουν το τέλειο βιβλίο για εσάς. Πηγαίνετε σπίτι.
1: Τίποτα καλοκαίρι, κλειδώνετε με την πόρτα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με ιστορήματα, λίγο να ταξιδέψετε.
0: Και κλείνετε το κινητό. Αυτό σας το λέω. Oh, και αν είναι δυνατόν, βγάλετε και την μπαταρία του. Αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει, απλά κλείστε το.
1: Εγώ τρεις μέρες πάντως που δεν είχα κάνει το roaming στην Κωνσταντινούπολη και είχα στην άκρη του κινητό,
0: πέρασα
1: τέλεια.
0: Άμα μιλάω εγώ.
1: Μιλάς εσύ, Γιάννη, αλλά ποιος ακούει.
0: Βιβλιοπωλείο Χαρταετός θα πάτε λοιπόν, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, και τα δαχτυλάκια σας θα χρησιμοποιήσετε μετά για απλά για να κλείσετε το κινητό και θα την περάσετε ζάχαρη, σας το λέω εγώ.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος και Σώμα με Σώμα. Εδώ είμαστε Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά. Για όσους ανοίξατε το ραδιόφωνο σας αυτή τη στιγμή, είστε στο δρόμο, πάτε τα παιδιά σχολείο, πάτε εσείς στις δουλειές σας. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για κάτι που θα σας πηγαίνει στις δουλειές σας και θα είστε έτσι πολύ πιο χαλαροί, ωραίοι, σύγχρονοι. Είναι το απόλυτα προσιτό και το απόλυτα σύγχρονο Citroën C3 100% ηλεκτρικό. Έχουμε λοιπόν από Citroën Veneri, 100% ηλεκτρικό Citroën C3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën κάνει πραγματικά την καθημερινή μας μετακίνηση πολύ πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Αυτό που πρέπει να μάθετε επίσης είναι ότι το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να γνωρίσετε, είναι κάτι το οποίο αξίζει να καλωσορίσουμε στη ζωή μας, η ηλεκτροκίνηση, και όταν η τιμή είναι προσιτή, καταλαβαίνετε ότι το αγαπάμε ένα παραπάνω. Και εγγύησε Μανουήλ Βενέρης ΑΕ, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Να σας πω ότι βγήκα τώρα λίγο έξω, τίποτα χειμωνιάζει. Είμαστε καλό φθινόπωρο, η διαδικασία δεν ξέρω. Πάντως, νομίζω ότι σήμερα όλο και περισσότερο θα πάρουμε αυτοκίνητα, διότι ένα κρυουλάκι το έχει. Τώρα πιο μετά δεν ξέρω, το δελτίο του καιρού αφήστε στο Γιάννη τον Καπνίδη. Εμείς πάμε για Love Traffic αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Στις εξόδους της Εθνικής συναντιάμε και μία δυσκολία παραπάνω, αλλά γενικά δεν είναι τόσο χάλια το οδικό δίκτυο. Παραλιακή είναι χαλαρή, οπότε την επιλέγουμε για τις μετακινήσεις μας. Ενώ στον Εσταυρωμένο, στον Άγιο Γιάννη Χωστό, στην έξοδο της Κνωσού και στη βιομηχανική περιοχή, με τη βιομηχανική περιοχή λιγότερο βέβαια, έχει αυξημένη ροή. Στην 62 Μαρτύρων και ειδικά στον κυκλικό κόμβο συναντάμε αρκετά αυτοκίνητα και κίνηση, ενώ στην Ελ Καρνασό, εκεί στην και στους δρόμους που προσπαθείτε να βρείτε στην Εθνική, έχει μικροπροβληματάκια. Γενικά δεν έχουμε μπει στο πικ της κίνησης, αν εξαιρέσει την έξοδο της λεωφόρος Κνωσού και περιμετρικά που είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. 6956-64-10-28, στέλνετε την καλημέρα σας και τα μηνύματά σας για να δούμε αν είστε κάπου αλλού κολλημένοι και δεν φαίνεται εδώ.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
5: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης, και στο 2810-322-663.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις,
4: που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή Κυμολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
20: Hey, good morning, good morning. This is Yannis Kapnidis and with me the πανέξυπνος, πανέκμορφος και απαστράπτυσος Μαρία Λιαδάκη.
0: Ίδιος ο αεροσυνοδός της Αιτζίνης.
20: Καλά, δεν το συζητάμε. Σε περίπτωση όπως πιέζεις καμπίνα στο αεροσκάφος, μάσκες και αυτές, ξέρεις, θα πέσουν πάνω.
0: Καλημέρα!
20: Αυτό το παιδί ο Μιχάλης.
0: Ναι.
20: Ο Τζάκσον εννοώ. Τι καλό παιδί.
0: Δεν είδα την ταινία που έχει γίνει χαμός.
20: Ναι,
0: θα
20: δεν...
0: πάμε να τη δούμε. Παίζει ακόμη.
20: Δεν θα παίζει.
0: Δεν ξέρω.
20: Θα παίζει.
0: Πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τη γνώμη σας αν υπάρχει κάποιος που να την είδε. 6956-64-1028 στο Viber. Αν αξίζει να πάμε να τη δούμε και πώς τη βαθμολογείτε από το 0 μέχρι το 10. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα να βαθμολογώ πράγματα. Καταλαβαίνω πόσο καλά είναι ο άλλος, τι γίνεται.
20: Βασκάλα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Καπνίδης. Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και έξω βρέχει, Μαρία μου.
1: Έξω βρέχει, Γιάννη μου. Οπότε εμείς μέσα με κλιματολόγικ. Τι πάνω... θα συνεχίσει να βρέχει τώρα, τι γίνεται
0: σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Ο καιρός είναι ανάστατος και δεν έχει από κάτι μια απόφαση.
1: Εγώ έχω βγει με το λεπτό που καμισάκι μου σήμερα, θα σας παρακαλέσω.
0: Και εγώ χωρίς ομπρέλα.
1: Έχω ομπρέλα, μου θα σας το δώσω.
0: Μα δεν είναι το θέμα να έχεις ή δεν έχεις ομπρέλα. Είπες ή δεν είπες δεν θα βρέξεις. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εσύ τώρα θα δούμε τι θα πεις. Πεις υπεύθυνος.
0: Γιατί να μην πω τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
1: Πες τι κάνεις και να είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, γιατί είσαι τέτοιος άρρωστος, άλλες και άλλα κάνεις. Δεν θέλουμε τέτοιους φίλους.
0: Δεν θέλουμε τέτοιους φίλους. Δηλαδή, είχαμε το έχω εμένα από τη Δέσποινα Βανδύ και το δεν θέλω τέτοιους φίλους τώρα να έρθει.
1: Η κλιματολόγικ, ας πούμε, για παράδειγμα, μα σου έλεγε θα ανάψω την αντλή θερμοκρασία.
0: 22 βαθμούς done.
1: Θα ήταν done.
0: Τελείωσε. Αυτό λέμε. Κλιματολόγικ είναι εγγύηση. Θα μπει στο κλιματολόγικ.gr και να δει εγγύησει.
1: Λοιπόν, Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα πάτε. Θα βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με ψύξη και θέρμανση για το δικό σα χώρο, αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανση. Και όπω καταλαβαίνετε, επαγγελματίε και άψογη εξυπηρέτηση θα την έχετε. Εκεί στο δρόμο προ Γάζη, 5 μέτρα από τον κόμβο τη Ανόδου και στο 281-0-254-222. Μην σα νοιάζει, γιατί ο καιρό είναι. Κάτσε, έτσι. Πρέπει να βρω μια λέξη που είχε
0: είναι
1: πει.
0: Είναι άστατο και αυτό Πασχάλη. Έχει πει τον παλιό καιρό. Έχει πει το δεν θέλω τέτοιους φίλους και τώρα το είσαι άστατος πολύ.
1: Πάντα
0: ταιριάζουν όλα αυτά τα μετεωρολογικά δελτία του Πασχάλη Τερζή. Δεν παίζονται. Είναι τα καλύτερα.
1: Τι προσπαθώ να βρω τη λέξη. Πέσει στο δελτίο του καιρού.
0: Καιρός. Αλλοπρόσαλος.
1: Όχι, όχι. Χρησιμοποιεί ένας φίλος μου συνέχεια μία λέξη. Να τη στείλω την καλημέρα μου στον Κώστα. Όχι, θα τη θυμηθώ.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναξιόπιστος.
0: Αναξιόπιστος, βέβαια. Έτσι δεν το συζητάμε. Incoherente που λένε και οι Ιταλοί. Αυτό είναι.
1: Είναι ένα inside joke.
0: Αλλά λέει και άλλα κάνει. Αναξιόπιστος λοιπόν. 14 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή θα πάει μέχρι τους 17 η θερμοκρασία. Περιμένουμε ηλιόλου τη μέρα, αν με ακούει κάποιο εκεί πάνω. Έτσι λένε όλες οι προβλέψεις. Αλλά έχουμε και 5 μποφόρια σήμερα. Θα φυσάει ο αέρας, θα την περάσετε ζάχαρη. Μην κάνετε μαλλιά, παιδιά. Αφήστε το. Οι κυρίες έτσι κι αλλιώς είναι κλειστά τα κομμωτήρια σήμερα. Αλλά και στο σπίτι, μην το πολύ προσπαθήσετε. Αφήστε το έτσι κι αλλιώς θα πάει έτσι όπως θα πάει. Έρχεται και ο χαρταετός της Μαντούς, αέρα.
1: Τουλάχιστον θα πετάξει ο χορταϊτός.
0: Έχουν πέσει όλα εδώ, τέλος πάντων. Πάμε.

0: Δεν κατάφερα να τη δω τη La La Land, την ταινία που είναι το soundtrack αυτό που ακούσαμε. Δεν κατάφερα να τη δω ακόμα και όλοι μου λένε ότι είναι ονειρεμένη. Θα την ψάξω πάντως.
1: Λοιπόν, ξέρεις τώρα το πρόβλημα έχω τώρα που το λες.
2: Απροβληματίσου.
1: Όταν μπορεί να κάθομαι να έχω 2 ώρες καιρό και να λέω τι ταινία θα δω. Και εκείνη τη στιγμή ψάχνουμε, δεν ξέρω ποια ταινία θα δω, χαώνομαι, δεν
0: και
1: θυμάμαι
0: μετά,
1: ποτέ ποιες ταινίες θα δω.
0: Όλοι μας τέτοια παθαίνουμε.
1: Και είμαστε εδώ τώρα και σκέφτομαι, α, αυτή δεν την είδα, α, αυτό δεν το είδα, α, αυτό δεν το είδα. Τι θα κάνω, κάθομαι, κάνω λίστες.
0: Έλατε, εγώ προσπαθώ και το κάνω.
1: Κάνεις
0: αυτό
1: λίστες.
0: Το πράγμα. Ναι, τις γράφω, τις σημειώνω με αστεράκια, βάζω εκεί πέρα αγαπημένες. Προσπαθώ.
1: Σαββατοκύριακο τι έκανες?
0: Σαββατοκύριακο ήμουν πάλι με γρήπη. Δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια σου λέω.
1: Φύγε έμπολα από δίπλα μου.
0: Δεν γίνεται. Τη βγάζω ξάπλα 3 Σαββατοκύριακα συνεχόμενα. Από το Πάσχα.
1: Ματιασμένος είσαι.
0: Δεν έχω συνέρθει. Εν τω μεταξύ, να πω τώρα που είπαμε για σινεμά, να πω ότι παίζει απίστευτες ταινίες. Αυτή που λέγαμε για τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Παίζει ακόμα.
0: Βλέπω, είναι στους κινηματογράφους, ναι. Ο Διάβολος Πολλάει Πράντα το 2, που θέλω πάρα πολύ να το δω. Εντάξει, για τα παιδάκια βλέπω ότι παίζει Super Mario Galaxy, ταινία μεταγλωτισμένη, θα πάνε εκεί πέρα, θα γίνει χαμός. Ένα που μου φαίνεται έτσι λίγο του Adam Scott, μου φαίνεται λίγο έτσι thriller, λίγο κάπως, Hokum, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, μία κούκλα του Σατανά βλέπω εδώ πέρα. Η Μανούλα ξέρει καλύτερα γράφει, έχει μια κούκλα η οποία
1: μοιάζει,
0: είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, και λέγεται Dolly.

0: Μάλιστα.
1: Η τελευταία κλίση, ελληνική ταινία, παίζει στους κινηματογράφους και παίζει και άλλο ένα που δεν παίζει να μην είναι αυτό. Το κάλεσμα.
0: Παίζει ή δεν παίζει τελικά.
1: Από αυτούς που έχουν κάνει το The Calling, το thriller. Mm. Λέγεται Η Μούμια από το Lynn Cronin. Τώρα και έχει και υπογραφή η Μούμια. Ποια Μούμια θα είναι. Και αυτό, ναι. Δεν ξέρεις ποια Μούμια θα δούμε. Αυτή την καλή ή την κακιά. Αυτή
0: είναι πάντως κακιά Μούμια. Μια είναι πολλές οι Μούμιες.
1: Ναι, αλλά πολύ thriller, παιδί με αυτή
0: την περίοδο. Αυτή είναι κακιά η Μούμια.
1: Τι στο καλό. Έχουμε, πρέπει να, είναι ένα πρόγραμμα σύσφυξη Element θα μπορούσε
0: δεν
1: να είναι.
0: Δεν μπορώ εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι δεν μπορώ επειδή θα φοβηθώ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν θα μπορώ να πάω στα υπόγεια. Είναι ότι νομίζω ότι τελικά καταλήγουν όλοι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
1: Μπράβο. Αυτό δεν μου αρέσει.
0: Δηλαδή γίνεται ένα ενιαίο πράγμα. Κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά ξέρει.
1: Το συζητούσα και με τον Μπάμπη το δικό σου αυτό το πράγμα. Ότι τα θρίλερ έχουν χαλάσει. Κυρίως βασίζονται στο να γίνει μια απόσταση.
0: Ο Μπάμπη ο δικό μου δεν βλέπει κάτι άλλο από θρίλερ.
1: Ναι, άρα έχει άποψη.
0: Βρεβάλε μια λίγη βουκυκλάκι να τη δούμε. Αχ, δεν μπορώ να βλέπω. Θα κοιμηθώ.
1: Η αλήκη του Σατανά θα σου βάλει μια μέρα. Εκεί θα δει τι ωραία.
0: Ρίχνει τη βροχή εδώ.
1: Ναι, ναι, ρίχνει παιδιά, δεν το συζητάμε. Ηλιόλου τη μέρα κατά τα άλλα και πέντε μποφόρ. Α μη συζητήσω.
0: Φοβερό.
1: Όπου ακούστε τώρα κάτι ωραίες φωνές που έρχονται, σε θέλω εδώ.
0: Δήμητρα Γαλάνη και.
1: Ναι.
0: Γιώργος Καραδήμος.
1: Έρχονται.
0: Πω, απολαύστε, ακούστε, ερωτευτείτε, Δευτερούλα σήμερα.
1: Τώρα,
0: πολύ μ' αρέσει.

0: Αντρέα Μποτσέλη ήταν παλιότερα αυτό το τραγούδι, το Vivo per lei.
1: Ποιο?
0: Το Vivo per lei, ζω για εκείνη. Α, και Αντρέα Μποτσέλη, πολύ ωραία φωνή. Όχι ότι η δική μα δεν το πάνε καλά.
1: Λίγο Vivo per lei.
0: Vivo per lei, ναι, ναι, ό,τι ίδιο. Στο κοντά, Vivo per lei και κάτι τέτοια.
1: Τι Vivo per lei, κάτι τέτοια.
0: Quando sai la prima volta l'ho incontrata. Εμεί σα λέω τώρα.
1: Όταν μου τραγουδάει ιταλικά.
0: Παθαίνει κάτι, παθαίνει.
1: Όταν μου τραγουδάει ιταλικά, το αγόρι αυτό.
0: Συζητάμε.
1: Την καλημέρα να πω στην αγαπημένη μου τη συντέκνησα τη Μάρο, η οποία είναι αδελφή μου, δεν είναι απλά.
0: Δεν είναι ίδιο αίμα έχουν.
1: Και πλέον βέβαια θέλω να σου πω ότι βρισκόμαστε σε γάμους και πανηγύρια, αλλά όταν βρισκόμαστε πάραμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε το Σάββατο σε ένα αγαπημένο γάμο, θα πω μετά. Έγινε ο πανικός και ο χαμός. Προς το παρόν θα πάρω ένα ηλεκτρικό Citroën C3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία τη προσιτή ηλεκτροκίνηση. Είναι το Citroën C3 από Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πολύ πιο εύκολη και εξυγχρονιστείτε πια. Γίνεται έτσι σύγχρονη, το θέλουμε. Έχουμε όφελος έως και 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή κίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900.
0: Είστε έτοιμοι να πάμε να δούμε κίνηση? Πάμε λοιπόν. Love Traffic. Παιδιά, γίνεται χαμός. Θα σας το πω έτσι. Είναι και η βροχή. Ήταν το κλίμα στραβό. Το φάγε και η κατσίκα. Δεν θέλω να σας χαλάσω βέβαια την διάθεση τη Δευτεριάτικη. Αλλά 62 μαρτύρων, αν θέλετε να βγείτε από το Ηράκλειο, καλή τύχη. Σας εύχομαι. Αγίου Ιωάννη Χωστού εκεί στο κυκλικό επίσης. Πάρα πολύ κακός χαμός. Βλέπω και η Ούλοφ Πάλμε έχει κίνηση. Βλέπω και λεωφόρος Ιωνία στην κάθοδο έχει κίνηση. Η Κνωσού δεν το συζητάμε από το κυκλικό, αλλά και από πιο ψηλά κάτω από το Γενικό Νοσοκομείο το Βενιζέλιο. Αρχίζει η κίνηση, αν θέλετε να μπείτε στο Ηράκλειο. Και λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως έχει αυτά τα προβλήματα. Σε αεροδρόμιο θα πάτε από το ΒΟΑΚ. Μην πηγαίνετε από την Ικάρου, γιατί θα ξεμείνετε εκεί. 6956-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
1: Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Mini Maggio.
5: Mini Maggio Μαμικούλ.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: να αποφασίζει ο Bruno Mars. I just might. Θα μπορούσα, σου λέει. Δεν
1: ξέρω. Δεν έπρεπε να του καλέσω τώρα εγώ αυτού του.
0: Πώς, τι δεν καταλαβαίνω.
1: Τι είναι, εδώ πέρα δεν έχει να του καλέσω όλου.
0: Τι εφαρμογή.
1: Εκδήλωση είναι για το θέατρό μα.
0: Η εφαρμογή ποια είναι.
1: Facebook.
0: Να καλέσω όλους τους φίλους.
1: Ναι, όλους, γιατί.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Ξέρει κανείς.
0: Να μας πείτε, παιδιά, να μας πείτε τι γίνεται.
1: Να δώσουμε την καλημέρα που σας έχουν στείλει μηνύματα για το Michael Jackson. Χαμός, και μας
0: χαμός,
1: έχουν στείλει φωτογραφίες,
0: παιδιά,
1: Κατερίνα.
0: Και να είναι καλά και τους ευχαριστούμε. Είναι εδώ, βλέπω εδώ Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Παρακαλώ να πω και επίθετο. Τι καλός που είμαι.
1: Εντάξει,
0: πολύ καλός. Η Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Η Ειρήνη, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Γίνεται, ναι. Η Κατερίνα μας λέει εδώ, ο Ηλίας. Πω, τι χαμός έγινε σήμερα. Η Ρένα, βλέπω εδώ, γιορτάζει και αύριο το Ρένα. Θα είναι από το Ειρήνη. Δεν μπορεί.
1: Ρένα, μα θες κανένα δώρο του Γιάννη του Καπνίδη, ζήτα.
0: Η Γιάννη, η οποία μας λέει κάνει. Αξίζει να τη δείτε για την ταινία που λέγαμε πριν.
1: Άγιο το Μάικλ.
0: Ναι, ναι, μπράβο Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Έλενα, βλέπω εδώ, παιδιά, γίνεται χαμός. Αλίκη επίσης, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Αλίκη.
1: Μας, καλημέρα.
0: Τι ωραία ονόματα. Και η Κέιτ.
1: Καλή εβδομάδα. Μ' αρέσει που ξεκίνησα τώρα εξάτη την εβδομάδα σα.
0: Και πολύ ωραία.
1: Έχουμε φωτογραφίε, έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Κέιτ, εκτός του ότι είναι μια κούκλα, βλέπω εδώ στη φωτογραφία τη, μα στέλνει και φανταστικέ φωτογραφίε. Kate,
1: η Kate πάντα μας φτιάχνει τη
0: διάθεση. Αυτή η φωτογραφία με αυτόν τον υπέροχο ουρανό, πού την έβγαλε.
1: Μαλεβιζιώτικος πρέπει να είναι πάντα.
0: Ναι, κάτι για τέτοιο πες, μου θυμίζει. Αν και την Τία τη βλέπω εκεί, αλλά ναι, είναι κάπου μαλεβιζιώτικο. Μπορεί να είναι μουδάρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, να μας πεις, Kate μου. Πες μας, στείλε μας που είσαι.
1: Λοιπόν, πάντως, αν έχετε κοντά κοτέτσια στο γύρο, στον περίγυρο.
0: Ναι.
1: Θέλω να έχετε το νου σας. Βασικά, βάλτε λίγο να μας ακούσουν.
0: Τα κοτέτσια.
1: Όχι βέβαια στη μέση του κοτέτσιου, στην άκρη. Όχι σε όλο το κοτέτσιο.
0: Τι λες, παιδί μου, στον
1: θα
0: κόσμο.
1: Θα σας πω μετά.
0: Να πάει το ραδιόφωνο στην κοτέτσι.
1: Θα το εξηγήσω μετά του κοτετσίου αυτό.
0: Να κάνω αυγά με τα μουσική
1: εδώ, έχω εδώ ιστορία για 5.000 ευρώ. Στην πω μετά το
0: ίδιο. Μιλά και κοτίστηκα, ξέρει. Θα μπορούσα. Πολύ ξένε γλώσσε. Πάρα πολύ καλή. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ευτυχώς για εσάς. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σου πω, έχω στείλει ιστορία.

0: Έχεις κάτι, τα πήγανε οι άνθρωποι τα ραδιοφωνά του στο Κοτέτσια. Πες τώρα τι θες να πεις.
1: Λοιπόν,
0: Μαρία Λιαδάκη,
1: εάν καμία κότα τη δείτε τα νάσκελα,
0: ναι,
1: να ξέρετε ότι το έχουν κάνει και άλλοι. Δεν φταίλουμε μόνο εμείς.
0: Και άλλες κότες.
1: Όχι. Α. Και άλλοι άνθρωποι.
0: Αχα.
1: Ένα συνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδία, όπου ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου κατήγγειλε ότι 140 κοτόπουλα πέθαναν εξαιτίας δυνατής μουσικής από την Τζέι σε γαμήλια πομπή.
0: Ναι, θα μπορούσε αυτό να συμβεί.
1: Ο έντονος θόρυβος, τα πουλερικά, γεια σας.
0: Εμείς αντιφέτως έχουμε ειδικότητα στις κότες και αν πάτε το δικό μας το ραδιόφωνο στο Κοτέτσες θα δείτε
1: εκεί
0: ότι.
1: Εκεί που κάνουν
0: είναι,
1: τρία αυγά θα κάνουν τώρα 7.
0: Τέσσερα. Αλλά ένα αυγό την ημέρα κάνει κότα. Πόσα νομίζετε
1: ότι
0: κάνει.
1: Δεν ξέρω. Ένα κάνει.
0: Ένα κάνει την ημέρα το κοτοπουλάκι.
1: Γιατί
0: το καημένο.
1: Αποκλείεται. Ναι, αλλά θα κάνουν δίκορκα τα δικά μας.
0: Δεν γίνεται να γίνει ο πισινός της Νάγια 50 λεπτά τη μέρα τώρα και εσύ. Δεν είναι δυνατό.
1: Άλλο σου λέω.
0: Ναι, πόσο.
1: Για να ακούει την εκπομπή μας δεν θα κάνουν τουλάχιστον δίκορκα. Μην κάνουν.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνει δίκορκα. Αλλά ένα την ημέρα θα κάνει πάλι καημένη. Πόσο ωραία.
1: Μπορεί να μην κάνει και κανένα. Δηλαδή είναι 0-9. Δεν έχει παραπάνω.
0: Ναι. Για να κάνει δύο την ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται, όχι. Γιατί χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία της οποίευσης.
1: Τώρα να ήταν η γιαγιά μου από μια μεριά, η συγχωρεμένη να μ' άκουγε αυτό που
0: θα έλεγε.
1: Ναι,
0: βέβαια, βέβαια. Έχει κάνει. Μεγάλωσε και σε. Δεν θα πω χωριό, γιατί το Ζαλικάκι δεν είναι χωριό.
1: Δεν είχαμε Κοτέτσια και Κότσια και Κατσίκης, βέβαια.
0: Για να δεν είχατε χωριό καταγωγής, εσείς από πού κατάγεστε, από το Ζαλικακιανή,
1: Γιβέρι. Είμαι Βέρα πρωτοβουσιά.
0: Βέρα, ε.
1: Είναι η μαμά από Αργουλιό, αλλά έχει έρθει και γιαγιά.
0: Μαρία, όλο το Ζαλικάκι ενώ όλοι έχουν κάποια καταγωγή, εσύ είσαι η εξαίρεση.
1: Όχι, ρε, εσύ. Η καταγωγή ήμουν από Δαμάστα, αλλά δεν πηγαίναμε. Δεν είχαμε σπίτι.
0: Α, τώρα το παραδέχεσαι. Δεν είσαι η εξαίρεση.
1: Και επίσης η μαμά από Αργουλιό, που πάλι και η γιαγιά σου λέω του Αργουλιού.
0: Ουλιού.
1: Ήρθε στο Ηράκλειο.
0: Λιουλιού.
1: Μαζί με τη μάνα.
0: Μάλιστα. Οπότε. Όχι, εντάξει. Πρωτεφουντσιανιστήκατε δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό. Δεν είστε η εξαίρεση. Επομένως, μόνο η Αναβή είναι εξαίρεση και έρχεται τώρα.
1: Πάμε.

0: Παιδιά, πιο ειλικρινής από την αναβίση, σου μιλάει η Μπέσα εδώ, δεν σου λέει ότι να είναι. Και εμείς έχουμε τα νέα εδώ και σας το λέμε Μπέσα, πραγματικά σαν την αναβίση. Το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën. Το C3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, αφού η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και έρχεται η ώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητό μας C3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε, Μαρία Λιαδάκη, έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Πώς πάει η κίνηση στο κέντρο?
1: Ζωρίσετε λιγάκι. Love Traffic. Σε εξόδους Εθνικής πάνε να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Η κίνηση έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο, όπως είπε ο Γιάννης Καπρινής πριν από λίγο. 62 μαρτύρων, αρκετά φρεναρίσματα, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι και στο κυκλικό τον κόμβο, τον αγαπημένο μας. Παραλιακή κατά τόπους θα έχουμε λίγη κίνηση, αλλά προς το κέντρο βλέπω αυξημένη ροή περιμετρικά του Αγίου Μινά, καλοκαιρινού Evans, αλλά και σε όλους τους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο. Λεωφόρος Δημοκρατίας, αρκετά φρεναρίσματα και κίνηση, και Εθνικής Αντιστάσεως όπου υπάρχει φανάρι. Βασιλείου Μπόκου και 6956-64-1028 στέλνουν τα μηνύματά σας αν είστε κάπου αλλού κολλημένοι και δεν φαίνεται εδώ στο χάρτη μας.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
10: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Είμαστε εδώ, ξεκινάμε την εβδομάδα μας υπερτέλεια λίγο μετά τις 9 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί μέχρι και στις κότες βάλαμε μουσική και δεν το άντεξαν, οπότε εσείς μείνετε εδώ, τα λέγαμε πριν αυτά.
1: Μην είστε κότες.
0: Έτσι, ο εθνικός μας ύμνος, παιδιά, εδώ πέρα ξαναμπήκε. Οπότε έρχεται το καλοκαιράκι,
1: ναι,
0: και αν κάνει ο καιρός, μην δίνετε σημασία
1: τώρα και
0: γιατί.
1: Με τη βροχή έξω, πως ταιριάζει.
0: Μαρία, όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι, έρχεται το καλοκαίρι. Είναι το πουλί που φέρνει την άνοιξη και το καλοκαίρι. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Πάμε.

0: Σαν προγνώστης, αντιγνώστης και παραγνώστης του καιρού, βγήκα και έκανα το χρέος μου. Βγήκα έξω να δω όντως πώς είναι ο καιρός.
1: Ανέβηκε στα ράτσα.
0: Βγήκα τα ράτσα story εδώ πέρα στο κέντρο να δω τι γίνεται. Ηλιόλουστος καιρός, λέει η πρόβλεψη. Είδαμε μια ακτίνα φωτός πριν λίγο και μετά εξαφανίστηκε πάλι. Τώρα πάλι έχει σύννεφα, πάλι ετοιμάζεται για βροχή.
1: Αυτός από πού τον βλέπει τον καιρό, από ποια ταράτσα. Αυτός ο μετέωρος.
0: Που τα γράφει. Ναι. Δεν ξέρω τι ταράτσα έχουν εκεί πέρα, αλλά σίγουρα δεν το βλέπει από το Ηράκλειο. Είναι το μόνο σίγουρο. Βγάζουν εκεί προβλέψεις, παιδί μου, είναι σαν αυτά τα φυρμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρουν σε ποιον απευθύνονται. Έρχονται εδώ, τρως εσύ το φυρμάνι στη μάπα και μετά δεν μπορείς να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι και πώς. Αυτό.
1: Να πούμε την καλημέρα στο Πέτρο, έτσι, στο δικό μας Πέτρο.
0: Καλημέρα, Πέτρε. Καλημέρα, good morning.
1: Και στην Αγγελίνα μας που εντάξει, θα έρθουν σιγά-σιγά. Αγγελίνα, έλα πιο νωρίς να σε δούμε.
0: Έλα, Αγγελίνα.
1: Είσαι τέτοια.
0: Ναι, κάνε.
1: Λοιπόν, έχουμε παρέα την Climatologic που είναι αγαπημένη εταιρεία. Είναι έτσι. Α, μήπως να τους κάνουμε δώρο των παιδιών έτσι μια αντλία θερμότητας από Climatologic. Θα μπορούσε, θα ήταν πολύ ωραίο δώρο.
0: Θα μπορούσε, θα ήταν ωραίο. Πάντως εδώ βλέπω ότι αυτή τη φωτογραφία την πολύ ωραία που βγαίνει ο ήλιος και έχει λίγα συννεφάκια που μας έστειλε πριν λίγο η Kate. Για την ακρίβεια, λέει, μας την έστειλε ανάμεσα στο μοναστήρι της Παντάνασας και στην είσοδο του Παλαιοκάστρου.
1: Είδες που έβγαλα εγώ, κατάλαβα ότι είναι
0: Μαλεβιζιώτικο. Κοντά, προς εκεί. Δεν είναι ακόμα. Η Παντάνασα και το Παλαιοκάστρο είναι Μαλεβίζι,
1: βέβαια.
0: Ναι. Σωστά, σωστά. Μας έχετε πάρει τα καλύτερα μέρη, μας έχετε πάρει. Εσείς οι Μαλεβιζιώτες. Έτσι, τέτοιοι είστε. Μάλιστα, αυτά που λέτε για τον καιρό. Εδώ πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και Fate of Ophelia.
1: Να πάμε.
0: Στρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Αχ, στο αφιερώνω, Μαρία μου. Όλος ο κόσμος, ο ραδιοφωνικός μου, είσαι εσύ.
1: Α, μου τα άλλαξε τώρα.
0: Ε,
1: αναχαθείς.
0: Ζουνί εσύ.
1: Αναχαθείς, πως με ρίχνεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, με ρίχνει επίσης και έχουμε, δεν ξέρω, κάποιοι έχουν εκνευριστεί με το τραγούδι του Ακύλα. Οκ. Okay. Κάποιοι στην αρχή του άρεσε, τώρα το έχουν βαρεθεί. Συμβαίνουν αυτά. Mm. Όμως ο Ακύλας μας εκπλήσει και όσοι συνεργάζονται μαζί του, αυτό που λένε είναι ότι είναι καταπληκτικός και ότι τους πορώνει ο χαρακτήρας του να τον βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο με θετική ενέργεια να πάει στην κορυφή. Λοιπόν, εκτός ότι βγαίνει στα στοιχήματα.
0: Να πω και κάτι άλλο, Ακύλα, πριν πεις αυτό το πάρα πολύ ωραίο για τα στοιχήματα. Να πω ότι όσοι δεν ξέρετε ποιος είναι, πρώτη φορά τον είδατε τον καλλιτέχνη αυτόν, το καταλαβαίνω μια χαρά.
1: Καλά, εγώ,
0: εντελώς τυχαία τον ακολουθούσα στα social. Mm. Από παλιά, από πριν τον ακολουθούσα. Γιατί έβλεπα ένα νεαρό που έκανε κάποια remix, κάποια δικά του έτσι, δικές του εκτελέσεις από τραγούδια και είχα πάθει πλάκα με το ταλέντο του και τον ακολούθησα μόνο και μόνο γι' αυτό. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα στη Eurovision όχι εξελίχθηκε, όχι ξεδιπλώθηκε, όχι έδωσε το 100%. Αυτό είναι και ο λόγος που γίνεται αυτό που θα πεις τώρα. Για πες, για πες.
1: Είναι στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, αλλά δεν θέλω να πω αυτό γιατί θα το έχετε δει, υποθέτω, έτσι στις αρχικές σας, όλοι κάτι θα σας έχει βγει. Θα εμφανιστεί σε σκηνή με πατίνι.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Οπότε φαντάζεστε ότι θα γίνει. Ανυπομονώ για αυτή την εμφάνιση, δεν ξέρω. Μήπως έχουμε ψηλές προσδοκίες. Δεν θέλω να.
0: Δεν είναι θέμα υψηλών προσδοκιών. Θα βγει κάτι ωραίο.

0: δεν είναι θέμα το αν θα πάρουμε θέση, δεν θα πάρουμε θέση. Για μένα, άμα θες να ξέρεις, ούτε καν με ενδιαφέρει πλέον, γιατί βλέπω κάτι πάρα πολύ όμορφο να έρχεται και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Λες να το πάρουμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Λες να το φέρει?
0: Ό,τι είναι. Ας έρθει. Να περάσουμε όμορφα εκείνο το βράδυ και εκείνα τα βράδια της Eurovision. Αυτό θέλουμε. Τα υπόλοιπα θα έρθουν. Τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Ακύλα και είμαστε μαζί του. Δεν το συζητάμε 100%.

0: Αρχίζει ο Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ να μπαίνει στο χώρο.
1: Ναι.
0: Έχει μπει για τα καλά. Είναι το νέο ηλεκτρικό Citroën σε 3 που μας κάνει να χορεύουμε από τη χαρά μας, διότι εκτός το ότι είναι ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και εξαιρετικά σύγχρονο, έρχεται τώρα με όφελος για τον αγοραστή έως και 5.600 ευρώ. Η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range είναι 17.900 με την εγγύηση Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Αύριο έχω και το σέρβις μου εγώ.
1: Περάσει καλά.
0: Θα πάω, ναι, μου αρέσει.
1: Βέβαια, είναι ωραία.
0: Είναι ωραίοι και οι άνθρωποι, και καταλαβαίνεις ότι όταν αυτοί που εργάζονται σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση, είναι χαρούμενοι και σε υποδέχονται καλά, κάτι γίνεται καλό.
1: Βέβαια.
0: Και
1: βέβαια,
0: από γύρω-γύρω.
1: Εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις συνεργάτες που να είναι έτσι χαμογελαστοί και ωραίοι και ζεστοί και να ενδιαφέρονται πραγματικά για σένα. Και γι' αυτό το λόγο θα πάρουμε και εμείς αυτό το αυτοκίνητο που μας προτείνουν, το ηλεκτροκίνητο Citroën EC3. Να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Θα σας το πω από τώρα. Πάνε πολύ καλύτερα. Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή 62 μαρτύρων έχει απελευθερωθεί, σαν να φύγανε οι Γερμανοί, αισθάνομαι. Πραγματικά, μετά από τόσο μπούκομα, παιδιά, στους δρόμους δεν υπάρχει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός έχει ουρές. Μην φοβηθείτε όμως, γιατί δεν έχει μεγάλη καθυστέρηση. Αν περάσετε από εκεί, βλέπω ότι ακόμα στην Κνωσού, στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη, εκεί ίσως στην κάθοδο περιμένετε λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα, και η Κνωσού, οι ουρές από ό,τι βλέπω ρέουν μια χαρά. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Δρόμος προς αεροδρόμιο και εκεί θα δείτε στην Ικάρου αρκετά έτσι σταματήματα. Παρ' όλα αυτά και εκεί ρέει σχετικά καλά, οπότε είμαστε μια χαρά. 6-9-56-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Crisis της για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crites 102,8 στο 6956-641028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 και έχουμε εδώ την Αγγελίνα Σταματάκη. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο σου, μπορείς να μιλήσεις.
1: Καλημερούδια!
0: Την ακούς εδώ, γλυκούλα, ομορφούλα, έρχεται, ναι, έχει και το μέτρο που είναι φίλος μου και το χρησιμοποιεί και σαν μέσο να μπορώ να κάνω τα σπικάζ μου, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Και μου κόβει την εκπομπή στη μέση και μετά μου λέει και έχεις και 30 δευτερόλεπτα, θα βγεις σε λίγο. Καταλαβαίνεις, τι περνάω.
2: Τι είπα, παιδί μου, ο άνθρωπος δεν είναι ασυντόνιστος.
0: Εγώ είμαι ασυντόνιστος.
2: Άμα του αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα, παθαίνει του βρουτζά, έτσι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, καλά.
2: Και τον έχω εδώ, έλα,
0: εδώ με τα κέφια μου, μου στέλνουν συγχαρητήρια στο Viber. Τι ωραία εκπομπή, τι ωραία που είστε και έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να μου πει: έχω να γράψω τα σπικάζ μου.
2: Έκανα τώρα να διασμιστούν ότι αχάλιαστε τώρα με την Αγγελίνα. Μια χαρά, η Αγγελίνα καλύτερα.
0: Τέλος πάντων, όχι, με άγχωσε τώρα.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχω κάτι ζώδια έχω βάλει μπροστά μου.
0: Έλα, πες, πες,
1: ναι, εγώ τα θέλω, τα θέλω.
2: Έχω πορεία όμως εγώ.
0: Αλλάζει, θέλε... αλλάζει τώρα το θέμα, τη βλέπει.
2: Όχι, μωρέ. Άκου,
0: Πέτρο, πρόσεχε, σε τι
2: ήλιξε. Με το που δει άλλον άνθρωπο στην εκπομπή, με το που δει τρίτο μιλάμε.
0: Παθαίνω
2: ζήλιες.
1: Εγώ θέλω να μάθω για το ζυγό, πάμε.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μηνιαίες προβλέψεις θέλετε ή εβδομαδιαίες? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Εβδομαδιαίες.
2: Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα, βάλει μουσική. Εβδομαδιαίες θα σας πω μετά.
0: Μετά θα μας πει.
2: Πάπα, τον έπιασε λόγω διάρκεια.
0: Έρχεται εδώ, πω. Ευτυχώς είναι ωραίο το τραγούδι, εσένα μόνο. Αγγελίνα μου, το αφιερώνω σε εσένα, σε πιο γλυκιά από αυτήν εδώ. Τελικά θέλω να αλλάξουμε.
2: Είπα εγώ ποτέ ότι θέλω να είμαι γλυκιά.
0: Ναι, ποτέ, ποτέ δεν το πες.
2: Είναι αυτό το ατού μου.
0: Μπάμπι, πρόσεχε.
1: Την Γκέτι Γαρμπή,
0: όλοι μας. Μπάμπι, πρόσεχε. Αυτό σου λέω μόνο ραδιοφωνικά. Πρόσεχε, Μπάμπι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Θοδωρής Φέρης και Μαρία Λιαδάκη εδώ. Ακούτε, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όνειρο θα είναι ξανά. Ντουέτο, πρώτη φορά εδώ στα χρονικά των ελληνικών εταίρων και ραδιοφώνων.
1: Ταιριάζουμε τραγουδιστικά.
0: Ναι, πιστεύω και τραγουδιστικά, αλλά και σαν άνθρωποι. Νομίζω ότι θα ήσασταν καλοί φίλοι.
1: Ωραίοι θα ήμασταν. Ναι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ακούσετε τι θα πάθετε αυτή την εβδομάδα?
0: Indeed, we are.
1: Κάνεις ξεκαθαρίσματα σε φίλους, ομάδες και στόχους που δεν σε εκφράζουν πια. Σταδιακά καταλαβαίνεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να μείνουν δίπλα σου και ποιοι όχι. Ωραία τα ξεκαθαρίσματα.
0: Μπράβο, μ' αρέσουν και εμένα. Φασαρία να γίνεται και μέσα πρώτα, εκεί θα πάω.
1: Ταύρια, να θεωρείτε την επαγγελματική σας πορεία και βλέπετε πιο καθαρά τι θέλετε να πετύχετε. Προσοχή σε λεκτικές εντάσεις και παρεξηγήσεις στον εργασιακό το χώρο. Έχουμε κανένα Ταύρο εμείς?
2: Όχι.
0: Έχω εγώ.
1: Πρόσεχε.
0: Προσέχω.
1: Αλλάζει τον τρόπο σκέψης σας, δίδυμοι, και βλέπετε αλλιώς σχέδια για το μέλλον. Σπουδές, project στο εξωτερικό, οικονομικές συμφωνίες ευνοούνται, καρκινάκια. Έντονες εξελίξεις σε επαγγελματικούς στόχους, όμως κρατάτε μέτρο σε υπερβολές, μην υπερεκτιμάτε τα δεδομένα. Φιλικές σχέσεις σε crash test, ειδικά εάν σχετίζονται με οικονομικά θέματα. Μην δανείζεστε από φίλους.
0: Πάλι θα κλαίω καρκίνος, πάμε.
1: Λέοντες, έντονη κινητικότητα σε νομικά ζητήματα, σπουδές και επαφές σε εξωτερικό.
0: Να μην κάνει μια μήνυση ο Λέων.
1: Να κάνει. Στρατηγικά κρατήστε χαμηλούς τόνους και μετρήστε τα λόγια σας στις σχέσεις. Μπορεί να υποθούν αλήθειες που πονάνε. Παρθένη. Εντάσεις, παρεξηγήσεις στη δουλειά. Κυρίως ενωμικά ζητήματα ή συμβόλαια. Το νου σας, πάπα, και είναι ο δικός μου Παρθένος.
2: Πέτρος.
1: Και
0: ο Πέτρος είναι Παρθένος.
1: Οι φίλοι στηρίζουν ακόμη και οικονομικά. Επαναπροσδιορίζετε συνεργασίες, ενώ τα εργασιακά περνούν από έλεγχο και διορθώσεις.
2: Πάμε σε μένα.
1: Να σας πω και τους ζυγούς.
2: Το τελευταίο.
1: Να σας πω και
2: γρήγορα.
1: Οι υπάρχουσες συνθήκες, οι υπάρχουσες σχέσεις έχουν θετική δυναμική και ανανέωση.
2: Yeah.
1: Οι νέες γνωριμίες φέρνουν ένταση, αλλά και τοξικές συμπεριφορές, ζήλια και χειρισμούς. Βγαίνουν στην επιφάνεια αλήθειες που μπορεί να σας πληγώσουν.
0: Έλα.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Αγγελίνα, τώρα κατάλαβα γιατί σε συμπαθώ.
2: Είναι ζυγό.
0: Και εγώ ζυγό είμαι, γι' αυτό.
1: Έτσι. Είναι οροσκόπο εγώ μετά.
0: Μπορεί να λένε ζυγό με ζυγό δεσμίγει, αλλά να. Είδες, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι.
1: Δεν το λένε αυτό, αλλά σκάφη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα σε λίγο. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο. Και έκπτωτο άγγελο. Ποιο από εδώ θα μπορούσε να είναι έκπτωτο άγγελο?
0: Κανεί. Είμαστε όλοι άγγελοι εξ ουρανού και λαμπεροί και ακτινοβόλοι. Ειδικά εσύ, πανέμορφη, πανέξυπνη. Απαστράφτουσα, Μαρία.
1: Καλά, εγώ και μια μαυρίλα.
3: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε τον ήλιο.

0: Μαγευτικός Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη συνεχίζει με τα ζώδια και Γιάννης Καπνίδης εδώ στο σχολιασμό.
1: Για πάμε στο Σκορπιό λοιπόν. Πιέσεις και πληγές σε οικογενειακά θέματα, ιδιαίτερα αν υπάρχει συγκατοίκηση.
0: Παπα.
1: Στα ερωτικά απόφυγε ζήλιες και τοξικότητα.
0: Ο στον εργασιακό.
1: Άφησε με να τα πω.
0: Δεν παίζει να γίνει αυτό που λες.
1: Άφησε με, Χριστιανέ μου.
0: Πες.
1: Στον εργασιακό τομέα προκύπτει κάτι θετικό με συμφωνίες, υπογραφές και κυρίως νομικά ζητήματα. Τοξότες, η ερωτική ζωή πατάει γκάζι με μεγάλες προσδοκίες.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά κρατάμε ρεαλιστική στάση.
0: Νομίζεις.
1: Στα εργασιακά μπορεί να κλείσει το μικρόφωνο. Στα εργασιακά μπορεί να υπάρξει ένταση και αλήθειες που προβληματίζουν, ενώ πρόσεξε ιδιαίτερα μετακινήσεις και μεταφορικό όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ καιρι. Θετικές εξελίξεις στα ερωτικά με προοπτική συγκατοίκησης. Δείξτε προσοχή στα οικονομικά, καθώς αυξάνονται τα έξοδα, ναι, μόνο στον εγώ καιρο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα σε απολαύσεις, χόμπι και επιλογές που σχετίζονται με τη διασκέδαση.
0: Προσοχή, εγώ καιρι.
1: Πάω στα δικά μου τα υδροχοάκια.
0: Για πήγαινε.
1: Υδροχόοι ομοειδεάτες συνεχίζουμε με έμπνευση και ιδέες που μας πάνε μπροστά επαγγελματικά. Θετική εξέλιξη στην επικοινωνία.
0: Μη μου πεις.
1: Προσοχή, γιατί κάτι μπορεί να δημιουργήσει ένταση σε οικογενειακά θέματα και θέματα σπιτιού.
0: Θα μπορέσει άνθρωπος να επικοινωνήσει μαζί σου, δηλαδή.
1: Ναι, μπαίνω
0: πολύ,
1: πολύ
0: φοβερό, δεν το πιστεύω.
1: Έχω εύνοια, εντάξει.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Ιχθύες, μια ερωτική ιστορία εξελίσσεται γρήγορα, όμως κρατάτε ρεαλιστικές προσδοκίες.
0: Βέβαια.
1: Προσέξτε τον τρόπο που εκφράζεστε, καθώς μπορεί να γίνει πιο σκληρός κάποιος,
0: ναι,
1: και να δώσετε προσοχή σε μετακινήσεις και οχήματα.
0: Ξέρεις τι καλό έχουν οι ιχθύες. Όσο γλυκούλιδες φαίνονται, τόσο, ναι, μόνο τον πισινό τους κοιτάνε. Ένα περίεργο πράγμα.
1: Τι μου λέτε.
0: Ναι, δεν παίζονται οι ιχθύες. Με ιχθύες είναι καλύτεροι μου φίλοι.
1: Λοιπόν,
0: με όλους έχω σκοτωθεί. Αλλά είμαστε φίλοι, δεν γίνεται.
1: Σε ποιο θα πάρουμε, ναι, σε τροέν ή σε τρία παίζουμε.
0: Σε έναν ιχθύ να το πάρουμε τώρα. Τώρα που θα ξεκινήσει και σχέση, τι είναι. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς κάπως. Οπότε κάνουμε ένα διαγωνισμό με το νέο αυτό SUV. Μόνο για ιχθύες μπορούν να συμμετέχουν.
1: Μίλες τέτοια καλέ.
0: Χαρακτήρας, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία προσιτής ηλεκτρο. Κίνηση Citroën, το E3 τα έχει όλα και κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος για τον πελάτη τώρα φτάνει τα 5.600 ευρώ. Εάν επικοινωνήσετε με την Emmanuel Veneris ΑΕ και πάρετε όλες τις πληροφορίες, θα δείτε ότι για την έκδοση Urban Range ξεκινάμε μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχει αυξηθεί κατακόρυφα και φυσικά η στροφή της αγοράς αυτή υπάρχει και η Citroën έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Emmanuel Veneris ΑΕ από το 1995 είναι εκεί για σας και πάμε τώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο SUV E3 και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Καλύτερα είναι τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Αυξημένη ροή υπάρχει στο κέντρο και στους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο, εκεί Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού, αλλά και 62 Μαρτύρων. Πάντα έχει αυξημένη ροή. Παραλιακά κατά τόπους μόνο έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, ενώ στις εξώσεις Εθνικής τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Εμείς σας χαιρετάμε. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία και αύριο 6 ώρα θα ξυπνήσουμε πάλι παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Γιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτερούλα σήμερα, λίγο μετά τις 10, είμαστε εδώ στο Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1.

0: Ήταν η Λωρίν με το τατού Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να πω χρόνια πολλά στην Πελαγία που έχει γιορτή. Και σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Μελής. Η φίλη μου η Μέρη που είναι στην Κύπρο τη λένε Μελής στο επώνυμο. Πολύ προσωπικά δεδομένα, αλλά καταλάβετε, γιορτάζει το επώνυμό της σήμερα. Λοιπόν, ξέρω ότι το mood είναι λίγο χειμερινό σήμερα, αλλά δεν πειράζει να σας πω κάτι έτσι για την αλλαγή, γιατί έρχονται πολύ ωραίες μέρες καλοκαιρινές. Και συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. Ξέρω πώς αισθανόμαστε τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, ξανά ήρθε ο χειμώνας. Εγώ, να ξέρετε, σήμερα φόρεσα και πουλοβεράκι. Νομίζω είμαι λίγο υπερβολική, γιατί άπειρο κρύο δεν έχει. Απλά είναι αυτή η μουντάδα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να το πούμε. 18 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θέλω να σας πω ότι η πρόγνωση εδώ πέρα λέει ότι είναι καθαρός ουρανός στο Ηράκλειο. Κάνεις λάθος, θα πω. Δεν είναι, έχει τα συννεφάκια του, έχει τον αέρα του και σήμερα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Δεν θέλω να μου στενοχωριέστε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που είναι από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και εναλλακτικών μη πετρελαϊκών μορφών θέρμανσης, και εκεί μπορείτε να βρείτε αντιλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και συνεχίζουμε με Backstreet Boys και Incomplete.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

of Athens και Marina Sati εδώ. Και πάμε να σας πω έτσι κάτι πολύ ωραίο τώρα που έρχεται. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση «Μαμά», μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλά για την εξάντληση της πιέσης και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της στέρη που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα και παίζουν οι αγαπημένοι μας Μαρία Λιαδάκη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Να πούμε ότι οι παραστάσεις θα είναι Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης και ειλικρινά δεν πρέπει να το χάσετε. Συνεχίζουμε με Survivor και The Eye of the Tiger.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Μείνω ερωτά μου, Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι έτσι υπάρχουν κάποια μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Σε επισκέπτονται εκείνα, θα πω πήγα για Σαββατοκύριακο σε ένα τέτοιο μέρος κι εγώ, μέρη έτσι που όσο κι αν φύγεις τα κουβαλάς πάντα μέσα σου. Και όταν επιστρέφεις δεν νιώθεις τουρίστας ή ταξιδιώτης, νιώθεις έτσι σαν να γύρισες στο σπίτι. Πρόσφατα λοιπόν βρέθηκα σε ένα τέτοιο τόπο, ένα τόπο που κάποτε έτσι αποτέλεσε μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μου, έμενα εκεί. Και πήγα το Σαββατοκύριακο, η Σαντορίνη είναι αυτό για να μην το κρατάω. Υπάρχει κάτι μαγικό για εμένα σε αυτό το μέρος. Έτσι με κάνει να θυμάμαι διάφορα ωραία και δύσκολα και εύκολα πράγματα που πέρασα εκεί πέρα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο κομμάτι των επιστροφών. Όχι ότι ξαναβλέπεις ένα τόπο, αλλά ότι ξαναβρίσκεις έτσι ένα κομμάτι του εαυτού σου, του τότε εαυτού σου. Πιστεύω λοιπόν πως υπάρχουν τόποι που δεν είναι απλώς προορισμοί, είναι κομμάτια μας και έτσι χρειάζεται να τους επισκεπτόμαστε. Λοιπόν, μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι πάνε 60 χρόνια από την ίδρυσή της και εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως. Στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, με την υπογραφή αναγνωρισμένων σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Olivia Dean.

0: της Έρωτας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έτσι θέλω να στείλω τα φιλιά μου εκεί στο κτήμα, στη Ρένα, στην Εγωγό, στη Χριστίνα, που είχα τη χαρά να τις δω το Σαββατοκύριακο έτσι και να τις αγκαλιάσω. Ήθελα λίγο ακόμη, αλλά δεν γινότανε. Θα πω περισσότερα αργότερα και επιστρέφω σε λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945 687 511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτερούλα, είναι τέταρτη μέρα του Μάη. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 11 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πού αλλού. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία

Μάνος Αργυρός, τίποτα εσύ, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη. Θέλω να σας πω λίγο έτσι για τη συνθήκη της σεζόν, της εργασίας σεζόν εννοώ. Και το σκεφτόμουν τώρα στη Σαντορίνη που πήγα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουμε δεθεί πάρα πολύ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σύντομο σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι επειδή όλοι είναι εκεί για ένα λόγο, υπάρχει η δουλειά, υπάρχει η ένταση, υπάρχει ο ρυθμός, πολλές ώρες, και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση. Έτσι γίνεσαι κομμάτι μιας μικρής καθημερινότητας, έτσι, που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα σε φέρνει πιο κοντά με άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω, νομίζω έτσι είναι. Οι γνωριμίες γίνονται πιο εύκολα, οι παρέες πιο γρήγορα. Επειδή βασικά είστε στην ίδια συνθήκη, όλοι περνάμε τα ίδια. Οπότε δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η κατανόηση. Και ή σε ακραία τώρα πράγματα, ή που θα γίνετε πάρα πολύ καλοί φίλοι με κάποιον, ή που θα είστε χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή δε καθόλου. Θα καταλάβεις κατευθείαν ότι δεν ταιριάζει. Μαζί μας λοιπόν είναι το Σμαραγδένιο Όνειρο. Να πούμε ότι προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε μα κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810-330370. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Δε Μ' Αγαπούσες.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ήταν ο Harry Styles με το Watermelon Sugar. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι εντάξει, ήρθε η ώρα του καιρού. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, τι κρύο ήταν αυτό. Σήμερα εγώ νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω, επειδή ήμουν και στο νησί το άλλο, ζωρίστηκα πάρα πολύ με το κρύο. Δηλαδή οριακά έπρεπε να πάρω pullover. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στο νου μου. Και θέλω να σας πω το καλύτερο, ότι λίγο πριν φύγω, έφευγε 8 η ώρα το καράβι, 8.30, είπα και το επικό, τα μαγιό μας, να μην ξεχάσουμε. Τα πήραμε τα μαγιό, ήταν αστείο όμως. Λοιπόν, 17 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Έχει 5 με 6 μποφόρ. Ο αέρας έτσι συνεχίζει λίγο δυνατός. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης με οικονομία, είναι ο προορισμός σας. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μια πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αγαπημένη Ολίβια Ντίν, μάνα η Νίτ γελάω, γιατί το έχουν καταλάβει και οι συνάδελφοι, η Νίκη της προάλλης, έτσι που πέρασε λίγο από εδώ την ώρα της εκπομπής της, λέει, της αρέσει της Αγγελίνας. Νίκη μου, τα φιλιά μου, την καλημέρα μου. Μου αρέσει πολύ, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, έχετε ιδέες, έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Στο Love Cafe, λοιπόν, ο καφές δεν είναι απλώς μία καθημερινή συνήθεια. Είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr φυσικά και να κλείσετε το ραντεβού σας, έτσι και είστε έτοιμοι για να ζήσετε την εμπειρία από κοντά, με ό,τι χρειάζεστε. Το Love Cafe, λοιπόν, στο καψί σας τώρα, το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα, σας περιμένει. Να πούμε ότι θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, και το δικό σας podcast μπορεί να ξεκινήσει

0: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι διενεργεί σε ετήσια βάση πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει επιστοποίηση από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και εμείς συνεχίζουμε με Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

0: Αντώνης Ρέμος και είναι στιγμές. Και θέλω να σας πω ότι έχω καταλήξει σε μία λίγο παράξενη φάση. Όταν είμαι λοιπόν στη Σαντορίνη, όταν ήμουνα και έμενα, μου έλειπε Κρήτη. Οι άνθρωποι, η καθημερινότητα, όλα. Και τώρα που είμαι εδώ, πιάνω τον εαυτό μου πάρα πολύ συχνά να σκέφτομαι τη Σαντορίνη. Όχι απλά το μέρος, αλλά όλη τη ζωή εκεί, ας πούμε, και τους ανθρώπους, φυσικά πρώτα τους ανθρώπους, είναι σαν να κουβαλάω δύο διαφορετικές πραγματικότητες ταυτόχρονα όμως. Και καμία να μην φεύγει τελείως από μέσα μου. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναζήσει ή έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο. Αν όμως έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο, θα ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστείτε μαζί μου στο Viber στο 69-56-64-10-28, έτσι να πούμε για την Big. Χαρμολύπη είναι. Δεν είναι ούτε λύπη ούτε χαρά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με τον μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
9: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
10: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
9: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
10: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
9: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
11: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
9: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
10: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
12: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτερούλα, είναι τέταρτη μέρα του Μάη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις λίγο μετά τις 12. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Χρήστος Δάντης και δακτυλικά αποτυπώματα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σας αρέσει η μουσική? Η απάντηση είναι ναι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα όπως ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty, τρεις ωραιοπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το εξής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8, είναι το τηλέφωνο 69 56 64 10 28. Θα γράψετε τη λέξη μουσική με το όνομα τεπώνυμό σας δίπλα και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν και έτσι με αυτόν τον τρόπο το πανεύκολο παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικά δώρα που σας προανέφερα. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Νατάσα Θεοδωρίδου, σωστό ή λάθος, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Και θέλετε να σας πω κάτι, κάνω επανάσταση, δεν θέλω να το πω τον καιρό. Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ είχα μπει στο μυαλό μου σε ένα καλοκαιρινό mood που δεν ήρθε ποτέ, θα έρθει τις επόμενες μέρες πάντως, να ξέρετε με ενημέρωσαν. Αλλά τώρα δεν θέλω, ο καιρός είναι αυτός που είναι, να μου προσέχετε, αυτό θέλω μόνο πάντοτε. Και να σας πω ότι ξέρετε γιατί δεν αγχώνομαι, γιατί έχω μαζί μου την εταιρεία Climatologic. Έτσι λοιπόν, αν ψάχνω λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, είναι στο πλευρό μου. Και πού θα τη βρείτε? Θα τη

Βρείτε στην οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Σαπάνη, πριν πεις αγαπώ.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
11: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο και καθόλου τυχαίο δεν είναι αυτό, γιατί το αφιερώνω στο φίλο μου τον Αλέξη που είναι εκεί στην Πάρο και μου έκανε παράπονο. Μου λέει τώρα πήγες εκεί στις Σαντορίνες, μου λέει, και μας ξέχασες. Ποτέ δεν σε ξεχνάω, Αλέξη μου. Τα φιλιά μου και ελπίζω ότι θα σε επισκεφθώ σύντομα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Πάρο και λέω τώρα το αφήνω εδώ ότι μπορεί να πάω σύντομα, αυτό θα πω μόνο. Και πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και να είσαι εκεί επίσης αφιερωμένο. Τα φιλιά μου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Νατάσα Αποφίλου και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι η Ράνια μου έκανε ένα δώρο. Ράνια Πιλάλη, μία με τέσσερις. Μου έκανε δώρο ένα κόσμημα που το ξέρετε. Οι μέλισσες των Μαλίων που είναι δύο μελισσούλες και κρατάνε έτσι μία σταγόνα από μέλι, κάτι τέτοιο. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μου λέει, το είδα και σε σκέφτηκα και πήρε ένα για αυτήν, ένα για μένα. Και η μέλισσα δεν είναι τυχαίο σύμβουλο, είναι δουλειά. Είναι δημιουργία, είναι ομαδικότητα, αλλά είναι και πολύ κομψό, να σας πω την αλήθεια. Και θέλω να σας πω ότι έχει απίστευτη λεπτομέρεια, έτσι. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμη. Κουβαλάει και την ενέργεια της φύσης που εμένα μου αρέσει. Πόσο ωραίο είναι ένα δώρο, έτσι, που δεν είναι απλά κάτι να φορέσεις, έχει αγάπη μέσα, αλλά έχει μια ιστορία πίσω του, ένα vibe. Η Ράνια είναι έξω, πίνει το καφεδάκι της τώρα πριν έρθει εδώ πέρα να σας κάνει παρεούλα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, την αγαπώ πολύ και είναι ωραίο να κάνουμε δώρα ο ένας στον άλλον έτσι χωρίς να τα περιμένουμε. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει 5 ετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται τον ίδιο τον καταναλωτή. Όλα τελικά της κουζίνας είναι και και ιδιαίτερα στο να εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη Μαρία που είναι στο γραφείο και μας ακούει. Τα φιλιά μου, Μαρία μου, αν δεν βρέχει σήμερα θα πάμε την βολτούλα μας με τα σκυλάκια μας. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Απέναντι μου έχω τη Ράνια Πιλάλη.
1: Γεια σας. Μα τι ωραίο τραγούδι που μπήκε.
0: Το αγαπώ, το αγαπώ. Και έχεις δει Φιλαράκια?
1: Εννοείται, έχω δει.
0: Αγαπώ, αγαπώ. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό.
1: Να το συζητήσουμε αυτό.
0: Έρχεται τώρα το κορίτσι μου να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4 και είναι έτσι γεμάτη ενέργεια σήμερα. Είναι
1: φουλ,
0: και μια κούκλα.
1: Φουλ.
0: Φτου, φτου, φτου, φτου,
1: φτου, φτου, σκόρδα.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Village. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
10: Α, τις βρήκα ξανά!
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνι.
12: Γιώργος Σιδεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε κι εμείς, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Από τη μία θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμου και Θάπρεπε.

End of Beginning στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το τριήμερο. Ήταν και η Πρωτομαγιά την Παρασκευή. Βασικά δεν έκανε, εντάξει, να τα λέμε και αυτά, πολύ καλό καιρό. Αλλά σημασία έχει να έχεις καλή παρέα, θα πω εγώ. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό που μας έχει λίγο τρελάνει εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει 17 βαθμούς Κελσίου. Έχει ηλιοφάνεια όμως, έχει τα συννεφάκια με 5 μποφόρ. Δείχνει να φτιάχνει ο καιρός. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει 17 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ, αλλά καθαρό ουρανό. Και στον Άγιο Νικόλο επίσης 17 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Εκεί έχει 6 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλο έχει και λίγη συννεφιά. Μην αγχώνεστε καθόλου, διότι από την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, λέγεται ότι θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ίσως έχουμε έτσι και τον πρώτο καύσωνα και να ξεκινήσει δυναμικά το καλοκαίρι μας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το love1028.gr. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Εξαίρεση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Μελίνα Λανίδου και Σταβέντο. Ακούσαμε μόλις τώρα Νερό και Χώμα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα που θα ανοίξει ο καιρός, να είστε σίγουροι για αυτό, θα πιάσουν οι ζέστες και θα αναζητήσουμε λίγη δροσιά εκεί κοντά στη θάλασσα. Και τι πιο καλό να πάμε να απολαύσουμε και φρέσκα θαλασσινά, που αν τα ψάχνετε να ξέρετε ότι το ιδανικό μέρος είναι το εστιατόριο Καστέλα. Εκεί τα φρέσκα θαλασσινά πραγματικά ξεχωρίζουν. Έχουν γεύσεις μοναδικές, τόσο φρέσκες που σχεδόν νιώθεις τη θάλασσα στο πιάτο σου. Ξεχωρίζει και για τη δημιουργικότητα αλλά και τη φαντασία στα πιάτα του. Το εστιατόριο Καστέλα μετατρέπει το τραπέζι σε μια γιορτή. Κάθε φορά που πηγαίνω εγώ, φεύγω γεμάτη γεύσεις και ενέργεια, γεμάτη θάλασσα. Και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. The time of my life. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
7: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
6: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
7: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
6: Χειροποίητο γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
7: Ενταλέει τούτη, μωρέ.
6: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις έσχεσαι.

Ήτανε ο Απόν και ο Βοριάς στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω τώρα να σας πω κάποια από τα πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη απαγορεύει την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας, κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Εφιαλτικό για μένα. Στη Βικτόρια, μία από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες της Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομο, εκτός και αν είσαι ηλεκτρολόγος. Για να αλλάξεις λάμπα χρειάζεσαι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το να μένεις από βενζίνη, όσοι κινούνται στη Γερμανία σε μία συγκεκριμένη εθνική οδό, αυτοκινητόδρομο, δεν επιτρέπεται να μένουν από βενζίνη. Και κάτι άλλο τώρα που είναι λίγο αστείο, γιατί το έχω δέσει με κάτι δικό μου, θα σας το πω. Η Γαλλία απαγόρευσε την κέτσαπ από το 2011 από τα σχολεία και τις καφετέρειες των κολεγίων, επειδή η χρήση της συγκεκριμένης σάλτσας θεωρούν ότι καταστρέφει τη γεύση της γαλλικής παραδοσιακής κουζίνας. Και μου θύμισε τη μαμά μου κάθε φορά που βάζω λεμόνι στο πιλάφι, το γαμοπίλαφο, το δικό μας το παραδοσιακό. Μου λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Τι βάζει λεμόνι, καταστρέφει τη γεύση του πιλαφιού. Δεν συμφωνώ, ποιος δεν βάζει λεμόνι στο πιλάφι. Πάμε τώρα να ακούσουμε Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Please, Please, Please.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: Μάνορα Ζουγανέλη και Έλα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη. Στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε αν ψάχνετε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Αν κάτι έχει χαλάσει, όπως το ψυγείο, η κουζίνα, το πλυντήριο, το στεγνοτήριο, εκεί θα βρείτε πάνω από 20.000 κωδικούς. Έχει ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Δεν έχει όμως μόνο αυτό. Έχει και μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου και πάρα πάρα πολλά ακόμη. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες είναι το κατάστημα και για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2810 2286 27. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you.

Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη στο Love Radio Κρήτη 102,8, που όλα εδώ είναι αγάπη. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε μαζί και πλησιάζει 2. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί πήγα και είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον και επιστρέφω να σας πω εντυπώσεις.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός, 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες, 2,95 ευρώ το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
11: Μη το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
12: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε, Δευτέρα 4 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλα και πάμε δεύτερη ώρα να ξεκινήσουμε με Queen.

Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Σας είπα προηγουμένως ότι πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο και είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον. Δεν θέλω να κάνω spoiler, θέλω όμως να πω, βασικά πολλά είναι αυτά που θέλω να πω, αλλά δεν με φτάνει ο χρόνος, οπότε θα πω τα πολύ βασικά. Αρχικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Θέλαμε οριακά να χορεύουμε μέσα στην αίθουσα του σινεμά. Η ταινία ξεκινάει από την παιδική ηλικία του Μάικλ Τζάκσον. Δείχνει έναν άνθρωπο που μεγάλωσε σε μια πατριαρχική οικογένεια, σε μια ηλικία πολύ ευαίσθητη, όπου δεν ευχαριστήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Γι' αυτό και στην πορεία της ζωής του έχει δείξει ότι έχει κρατήσει, ήθελε την παιδικότητα αυτή να την κρατάει ακόμα. Δεν την έζησε αυτή την παιδικότητα. Η ταινία σταματάει στο σημείο που αρχίζει να κάνει solo περιοδίες, οπότε εκεί περίπου αρχίζει να κάνει τη solo καριέρα του. Η ιστορία συνεχίζεται με αυτή τη φράση, τελειώνει η ταινία. Αυτό όμως που μου έκανε, παιδιά, τρομερή εντύπωση ήταν ο ηθοποιός που υποδίθηκε το Μάικλ Τζάκσον. Δεν είναι τυχαίος ο ηθοποιός, είναι ο Τζαφάρ Τζάκσον. Είναι ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, είναι ο γιος του Τζέρμεϊν Τζάκσον, αδερφού του Μάικλ, όπου ειλικρινά τον υποδίεται καταπληκτικά. Είναι λες και βλέπεις, ειδικά από κάποιες γωνίες που τον παίρνουν στην κάμερα, είναι λες και βλέπεις το Μάικλ Τζάκσον. Εγώ νόμιζα ότι ήταν αποσπάσματα από τις συναυλίες του κάποια κομμάτια της ταινίας, αλλά δεν ήταν. Ήταν όντως ο Τζαφάρ, όπου του μοιάζει καταπληκτικά και στην όψη, αλλά και σε όλο, και στην κίνηση και στη φωνή. Να πάτε να τη δείτε, ειλικρινά, δηλαδή δεν έχω λόγια. Πάρα πολύ ωραία ταινία και θα βγει και δεύτερο μέρος. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

Ήταν η Pink με το Try στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και με τον ίδιο ενθουσιασμό που σας είπα προηγουμένως να πάτε να δείτε την ταινία του Michael Jackson, με τον ίδιο ακριβώς ενθουσιασμό θα σας πω τώρα να πάτε να δείτε μια θεατρική παράσταση με το όνομα Μαμά. Θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά. Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Στέρη που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία είναι από την Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα και παίζουν εδώ η αγαπημένη μας, η πρωταγωνίστρια, η Μαρία Ηλιαδάκη μας. Παίζει η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Παραστάσεις θα γίνουν το Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Μην τη χάσετε, ειδικά οι μαμάδες μην τη χάσετε. Νομίζω ότι θα ταυτιστεί. Δεν την έχω δει, απλά έτσι τώρα το φαντάζομαι, το υποθέτω. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Μαντώ εμείς.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο Pet Shop Σαμούλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισε Χριστούγεννα.

David Guetta, Teddy Swims και Tone Shy, Gone, Gone, Gone. Το ακούσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και με τον ίδιο ενθουσιασμό που σας είπα για την ταινία, με τον ίδιο ενθουσιασμό που σας είπα για τη θεατρική παράσταση, με τον ίδιο ακριβώς ενθουσιασμό θα σας πω και για το εστιατόριο Καστέλα. Γιατί? Γιατί εκεί κάθε πιάτο θαλασσινών μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα. Έχει φρέσκα στρίδια που λιώνουν στο στόμα, τηγανιτές καραβίδες και γαριδομακαρονάδα που απλά είναι πεντανόστιμη. Να πάτε να τη δοκιμάσετε. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, έτσι που μας πιέζει όλους όπως και να το κάνουμε, να πάτε να δοκιμάσετε κάτι που συνδυάζει ποιότητα, φρεσκάδα και δημιουργικότητα, το εστιατόριο Καστέλα σας περιμένει στη Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι. Είπαμε από εβδομάδα, από την άλλη Δευτέρα θα αρχίσουν και οι ζέστες για τα καλά, οπότε η θάλασσα μας καλεί λίγο παραπάνω. Αντίστροφη μέτρηση. Αναβύση, Νίκος Καρβέλας.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Save Your Tears από The Weeknd στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και είναι μια περίοδος τώρα που οργανώνουμε εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις. Αν αυτή την περίοδο οργανώνετε και εσείς το γάμο σας, τη βάφτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, όπου ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική ατμόσφαιρα που εκπέμπει και την άψογη οργάνωση και την εξυπηρέτηση, θα πω εγώ. Για περισσότερες πληροφορίες θα καλέσετε στο 694-837-1397, το ξαναλέω, 694-837-1397, διότι η εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε έχει να κάνει πιο πολύ με το να θέλουμε να περάσει ο κόσμος καλά, οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να κλείνουμε και τον κατάλληλο χώρο που μπορεί να μας το δώσει αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο Απέργη, Αυτά τα χείλη.

0: Κοκκίνου και Νίνο, θέλω τόσα να σου πω. Λαύρο Ιντιοκρήτης 102,8. Δευτέρα 4 Μαΐου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ ΩΕ. Εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Δεν θα βρείτε όμως μόνο αυτό. Έχει και καθαριστικά και απολυματικά κλιματιστικών, λύσεις για μηχανές καφέ και καυστήρες και πάρα πολλά ακόμη. Μήνα μου τρέκει νέα στις Πατέλες είναι το κατάστημα και στο 28 10 22 86 27 θα καλέσετε για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό. Εφαρμόστε με κυκλικές κινήσεις και ξεπλύνετε καλά. Στεγνώστε απαλά με καθαρή πετσέτα ή χαρτί, φροντίζοντας να ολοκληρώνετε με χρήση τόνερ.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
6: Center. Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
6: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
7: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης ΩΕ.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
10: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες, Γιωργάκη.
13: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
12: Τι λες, παιδί μου?
13: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
14: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
15: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, Λαύρα Διοκρήτης 102,8, είμαι η Ράνια Πιλάλη, Δευτέρα, 4 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3, μαζί με το εστιατόριο Καστέλα, τρίτη ώρα ξεκινάμε με Ελένη Φουρέ.

Ήτανε ο Βαλάντης ακροβατό, Love Radio Κρήτης 102,8 και εγώ ακροβατώ στην ιδέα να κάνω ένα podcast, διότι μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, σας προτείνω να το κάνετε εσείς. Αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Εδώ στο Love Cafe, ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε έτσι μορφή στις σκέψεις σας. Στο podcast session στο Love Cafe μας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe στο Καψί Αστόρια είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, του ξενοδοχείου, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast ξεκινάει. Μην χάσετε την ευκαιρία. Bruno Mars θα ακούσουμε εμείς τώρα. I just might.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Γιάννης Πλούταρχος και λεπτομέρειες. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τις λεπτομέρειες κοιτάνε και στο εστιατόριο Καστέλα εκεί. Γιατί τη διαφορά την κάνουν οι λεπτομέρειες. Στο εστιατόριο Καστέλα η φιλοσοφία τους βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές, όπου είναι η φρεσκάδα, η βιωσιμότητα και η δημιουργικότητα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, είναι γεμάτα φαντασία. Με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο, η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Γάμος, η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
1: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα σήμερα και δεν γινόταν να μην ακούσουμε τη Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πυλάλη και τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στο Love Radio Κρήτης και θέλω να πάρετε μέρος γιατί είναι πολύ φαν διαγωνισμός. Είμαι σίγουρη ότι θα το διασκεδάσετε κιόλας αφού σας αρέσει και η μουσική. Είμαι σίγουρη και γι' αυτό. Τότε ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, να κερδίσετε μοναδικά δώρα όπως ένα διπλό στρώμ από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό Q-Black 9000 BTU από τη Climatologic, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty, 3 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Τι κάνετε? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956641028, 6956641028, το ξαναλέω, και γράψτε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθήστε μετά τις οδηγίες που θα σας σταλούν και πάρτε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικά δώρα που σας είπα προηγουμένως. Μην το χάσετε γιατί αξίζει τον κόπο να είστε σίγουροι για αυτό. Ακούμε Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρούβα, Όσο Έχω Εσένα.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: τα ανοιχτό.
1: Ήταν η Μαντό με το Χαρταετό στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας. Έχει τα πάντα. Το κατάστημα βρίσκεται Μήνο Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Εκτός από ανταλλακτικά θα βρείτε και αντιστάσεις ηλιακών, κατασκευές κάθε τύπου, όργανα αυτοματισμού, σακούλες για σκούπες ηλεκτρικές, λάστιχα για χύτρες, μηχανήματα εξαιρισμού και ψυκτικά. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον είναι δίπλα σας σε κάθε ανάγκη. Για πληροφορίες καλείτε στο 2810 2286 27. Ακούμε για τη συνέχεια Μαρίνα Σπανού και Ταξίδι. Δεν είπαμε τίποτα για Eurovision που έχουμε πολλές εξελίξεις. Θα τα πούμε όμως αύριο. Είμαι η

0: James Morrison και Nelly Furtado, Broken Streaks, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει τέσσερις όμως και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο μοναδικός μας Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, 1 η ώρα το μεσημέρι εδώ. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Μαζί μας πάντα η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρες γλυκές, καλοβδομαδιάδικες από το Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε για τις επόμενες 3 ωρίτσες στο Love Radio Κρήτης.

Τσάκαρο Δευτέρα θα την πούμε σήμερα, αλλά η εβδομάδα είναι μπροστά μας. Παίρνουμε καφεδάκι στο χέρι. Μαζί με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρεούλα έως και τις 7. Μαζί μας και σήμερα το Casa Donato και η Domestica Bike της Τάκης. Πέτσα μόλις για τα μικρά μας τα κατοικίδια και φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και η εβδομάδα ξεκινάει με Μαριάννα Πατρονικόλα.
1: Θα ήθελε να ξεκινάει και εγώ.
0: Ναι, θα ήθελα, είναι η αλήθεια. Αλλά κάτι δεν έχει γίνει. Είμαστε καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, πότε θα έρθετε? Όλο το ραδιόφωνο εδώ να μου κάνετε παρέα που μου λείπετε.
0: Σου λείπουμε και εσείς μας λείπετε, ναι. Οπότε μπορείτε να ενωθούμε. Α, ξέρεις κάτι, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Το χειμώνα θα κάνουμε εδώ στο Live Cafe το στούντιο. Το καλοκαίρι θα το κάνουμε στο Ιφηγένεια με Ιδίκρη Τρίτ.
1: Σωστό, έτσι.
0: Τι κάνεις η χούλα μου?
1: Είμαι καλά, εδώ παλεύω τους Ολλανδο, Γερμανο, Γάλλο, Άγγλους μου.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να πεις κάτι πολύ χειρότερο. Οπότε το Ολλανδο, Γερμανο, Γάλλους, Άγγλους σου είναι οκ. Okay.
1: Όχι, μια χαρά είναι, δεν μπορώ να πω.
0: Καλά είναι. Παραπονώ. Μπράβο.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Απλώς έχω λίγο παραπάνω κούραση από αυτή που θα ήθελα και ακόμα δεν έχει.
0: Και είναι μόλις.
1: Έτσι, κανονικά.
0: 4 Μαΐου. Φαίνεται θα γίνει χαμούλης φέτος, ε.
1: Έτσι δείχνει.
0: Μπράβο, δεν πειράζει να γίνει χαμούλης, γιατί στην τελική γι' αυτό το ανοίγουμε τα ξενοδοχεία, για να έχουμε κόσμο.
1: Σωστό, για να γίνεται χαμούλης.
0: Θα έρθεις κάμια μέρα?
1: Δεν νομίζω.
0: Α,
1: το Ηράκλειο καλά.
0: Το Ηράκλειο είναι καλά. Γίνονται έργα από εδώ, γίνονται έργα από εκεί. Το Love Cafe καλά.
1: Το Love Radio καλά.
0: Το Love Radio. Πάντα καλά. Ναι, το ζούμε. Το ζούμε και περιμένουμε να κλείσουν τα σχολεία για να κάνουμε καλοκαίρι και να έρθουμε να κάνουμε βουτιές.
1: Σωστό.
0: Αυτό θέλω να κάνω.
1: Εντάξει, αγαπημένο μου.
0: Σε περιμένουμε, όποτε έτσι ευκαιρίσεις.
1: Φιλάκια πολλά, σας
0: αγαπώ.
1: Στα μούτρα, γεια.
0: Αυτό είναι το κορίτσι μου το γλυκό, η Μαριάννα Πατρονικόλα. Εντάξει, πήρατε μια μικρή γεύση, πήραμε κι εμείς. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες.

0: κάνει.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Νίκος Απέργης, εγώ ο δυνατός στο Love Radio Crete 102,8. Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη. Προχωρά και αυτός ο μήνας έτσι ακάθεκτος. Σε καλή εβδομάδα να πούμε. Έχει ξεκινήσει έτσι ωραία η εβδομάδα αυτή. Κάπως ο καιρός καλύτερα τα λέει. Το Σαββατοκύριακο ήταν έτσι κάπως. Όχι του Μάη, θα το πω του Δεκέμβρη, θα το πω του Νοέμβρη. Και εμείς είμαστε όμως ξεκούραστοι, ερχόμαστε από πρώτο Μαγιά. Καταλαβαίνετε ότι τρεις μερούλες ήταν αρκετές για να είναι η Δευτέρα. Ωραία, να είναι η Δευτέρα έτσι σένια. Σήμερα λοιπόν και σήμερα μάλλον θα πάμε να απολαύσουμε υπέροχη πίτσα από το Casa Donato. Είναι η πιο νόστιμη της πόλης πραγματικά, με φρέσκα υλικά, με αγαπημένη έτσι ωραία ζύμη που είναι τόσο τραγανή όσο και αφράτη, όπως ακριβώς τι θέλουμε. Μακαρονάδες καταπληκτικές, πίτσες ωραίες και γενικότερα μπορείτε και εσείς να τα απολαύσετε όλα αυτά στην Λεβίνου και Κονδυλάκη. Αν τώρα τα προτιμάτε στο σπίτι σας, με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 έρχονται χωρίς να κάνετε τίποτα παραπάνω από το τηλεφώνημα. Και αυτή τη βδομάδα έχουμε διαγωνισμό. 50 ευρώ μία δώρο επιταγή σας περιμένει την Παρασκευή αν στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι

0: Θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
3: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
2: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης, το Love Radio Κρήτης. Όνειρο θα είναι ξανά. Ένα από τα τραγούδια που τον έχουν απογειώσει και θα του χαρίσουν υπέροχες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο κάπου στον Ιούλιο. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Ο Μάιος έχει μπει για τα καλά και ο Απρίλιος ο φετινός στην Κρήτη δεν ήταν, λέει, απλώς βροχερός, αλλά ήταν ιστορικός. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί έχουν καταγράψει ποσότητες νερού που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο με ρεκόρ σε δεκάδες σημεία του νησιού μας. Σύμφωνα με το Εθνικό το Αστεροσκοπείο, οι τιμές όχι μόνο άφησαν πίσω τους έτσι μέσους όρους δεκαετιών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για τον πιο υγρό Απρίλη από τότε που λειτουργούν οι σταθμοί. Και αν κάποιοι έτσι γκρίνιαξαν για τη βροχή, η φύση φαίνεται πως έκανε το δικό της το restart, μας έδωσε το νεράκι το οποίο χρειαζόμαστε και εδώ στο νησί μας εννοείται το χρειαζόμαστε full. Ανοίγουν και τα ξενοδοχεία, ξέρετε τα γνωστά, μην γκρινιάζουμε κάθε καλοκαίρι, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Και εμείς όμως οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτό το νεράκι το οποίο μας έδωσε ο Θεούλης. Οφείλουμε να προστατεύσουμε και τα δικά μας τα κατοικίδια, εννοείται, και να τους βάζουμε νεράκι όλο το καλοκαίρι σε μικρά μπολάκια, είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι μας. Στα πέτσα μόλις θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, σε παιχνίδια, σε αξεσουάρ, για όλα αυτά. Για πτηνάγια, αρπετάγια, σκυλάκια, για γατάκια, αλλά φυσικά και υπηρεσίες grooming. Πάμε στη λεωφόρο καλοκαιρινού, έτσι, στο κέντρο της πόλης, για να βρούμε το αγαπημένο μου πέτσα μόλις, αλλά σε όλο το Ηράκλειο, γύρω-γύρω και στα περίχωρα υπάρχουν 10 καταστήματα συνολικά που μπορούμε να επισκεφτούμε. Τηλεφωνικές παραγγελίες μπορούμε να κάνουμε στο 28 18 10 10 36, γιατί οι μικροί μας φίλοι πάντα αξίζουν τα καλύτερα, και online στο petsamolis.gr. Πάμε για σερ και strong enough!

0: Μαριάννα και Χάρης στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλης.

σας πω μόνο υπερβολή που δεν είναι. Η Άννα Βύση, αγαπημένη Ελληνίδα στάρ, έρχεται και ετοιμάζει στο ΆΚΑ μια συναυλία υπερπαραγωγή υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Kim Gavin, δημιουργού του τελετών Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, μάλιστα, και συνεργάτη των καλλιτεχνών όπως είναι η Αντέιλ, όπως είναι ο Ρόμπι Βίλιαμς. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι σε άλλο level αυτή η βραδιά. Και όλα έτσι λένε ότι θα έρχομαι και μια δεύτερη βραδιά, θα το δούμε. Στη σκηνή θα βρεθεί μαζί της και ο David Guetta σε μια βραδιά που ήδη συζητιέται έντονα έτσι, για το επίπεδο παραγωγής σε διεθνή διάσταση μάλιστα. Η σκηνή θα στηθεί σε 360 μοίρες με στόχο η εμπειρία να μην έχει μάλλον τυφλά σημεία. Η χωρητικότητα μπορεί να φτάσει έως και τους 85 και τους 90 και τους 100.000 θεατές, ενώ η προπόληση καταλαβαίνετε ότι έχει ήδη ξεπεράσει κάθε όριο. Ο πήχης ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά για την απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Για να δούμε πώς θα είναι και στην πραγματικότητα όλο αυτό. Λένε πάντως ότι θα είναι διεθνούς βεληνικούς αυτό το show, το οποίο θα στηθεί το Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ. Πάμε για συντάρτα. Φως στο δρόμο. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6×2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο Pet Shop Samoulis τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα παρεούλα. Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη, λέει το ημερολογιό μας. Και εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 πίνουμε ωραίο καφεδάκι και ακούμε

Πάμε τώρα πίσω στο 1987. Με τη Whitney Houston ηχογραφεί ένα τραγούδι που στην αρχή κανείς δεν φανταζόταν τι πρόκειται να γίνει. I Wanna Dance With Somebody είναι ο τίτλος. Το 1988 κερδίζει Grammy. Το 1991 στέκεται μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο και το τραγουδά στο Super Bowl. Και είναι ιστορία που πραγματικά μπήκε παντού. Μπήκε στα αυτοκίνητα, μπήκε σε δωμάτια ανθρώπων που ένιωσαν μόνοι. Είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι η χαρά είναι εδώ.

Όσοι τώρα και όσοι εσείς είστε έτσι πολύ φαν της Νατάσα Θεοδωρίδου, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε την αγαπημένη σας τραγουδίστρια και το τραγούδι αυτό και πολλά πολλά ακόμα, και να βαθμολογήσετε λοιπόν το τραγουδάκι και θα μας βοηθήσετε να φτιάξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Πολύ σωστά ακούτε, από το σπίτι σας, από τον καναπέ σας, το δικό σας το χρόνο και το χώρο. Εσείς θα κάνετε αυτό το οποίο πρέπει και εμείς θα πάρουμε τις επιλογές σας και θα τις φτιάξουμε να είναι ένα μουσικό πρόγραμμα το οποίο θα ταιριάζει πάντα στα δικά σας τα ακούσματα. Έχει έρθει η ώρα φυσικά να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και εμείς ως ένα έτσι ευχαριστώ θα σας δώσουμε δωράκια. Ένα διπλό στρώμα από τη Media Strom σας περιμένει. Ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic που πάντα φροντίζει τη θερμοκρασία μας είναι το Q Black 9000 BTU. Τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty, γιατί πρέπει να λάμψει το πρόσωπο το καλοκαίρι που έρχεται, και φυσικά για να πάρουμε και προϊόντα που αγαπάμε, Hondo Center και τρεις δωρεπιταγές αξίες 50 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι η τυχερή θα είναι κάμποση και εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Το τηλέφωνο σας έχω πει να το αποθηκεύσετε, είναι το 6956641028. Να γράψετε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας, να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν και να πάρετε μέρος στην που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ωστόσο θα ψηφίσετε τα τραγούδια σας. Ένα δεκάλεπτο γεμάτο μουσική και να βάλετε και καλό βαθμό στο επόμενο. Πολύ το αγαπώ. Λέω Φάθενς και Μαρίνα Σάτι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπώ.

What about us, το Love Radio Critics. Αυτή είναι η Pink. Και είμαστε εδώ σε αυτό το απόγευμα Δευτέρας, το οποίο με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια το κάνουμε ακόμα ωραιότερο και εμείς. Αν νομίζετε τώρα ότι τα έχετε δει όλα, κρατηθείτε, γιατί σας έχω κάτι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερο που μας έρχεται από το Σαν Φρανσίσκο. Ετοιμάζετε. Εντάξει, γελάω. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος με συμμετοχές από 100 χώρες ολόκληρες και πάνω από 10.000 υποψηφίους. Τελικά θα διαγωνιστούν, λέει, 128 άνδρες με τα δείγματα να τρέχουν σε μικροσκοπική πίστα, λέει, για το πιο γρήγορο να φεύγει με 100.000 δολάρια στην τσέπη. Δηλαδή, του δίνουμε και πολλά πολλά λεφτά. Το κόστος είναι πραγματικά έτσι μεγαλοπό. Θα το δώσουμε το έπαθλο, γιατί θα είναι πολύ πολύ γρήγορο. Η φαντασία δεν έχει όρια. Φυσικά, ο ανταγωνισμός βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσει. Μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος. Σε άλλο level ο ανταγωνισμός. Όλη η αντρίλα έχει βγει εκεί στο Σαν Φρανσίσκο. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Μην το συζητάτε καθόλου. Λίγο αγχώθηκα για κάποιο λόγο αν θα μπορούσα να συμμετέχω σε αυτό το διαγωνισμό. Αλλά θα ξεαγχωθώ όταν θα πάω να φτιάξω την κουζίνα μου στο K-Domestica Bike της Τάκης. Εκεί οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά πώς να φτιάξουν την ονειρεμένη κουζίνα για να είστε εκεί και να μαγειρεύετε και όλα να είναι απλά και όμορφα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Νούμερο 3.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 2.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μην το άναψες ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblading, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

δεν θυμίζει καλοκαίρινες διακοπές. Φανταστείτε τώρα να ακούτε αυτό το τραγούδι, να είστε έτσι μπροστά σε μια θάλασσα και να το κύμα να πηγαίνω έρχεται και εσείς να έχετε μπροστά σας ένα κοκτέιλ καλοκαιρινό, να φοράτε το μαγιουδάκι σας ή αυτά τα ωραία τα έρινα τα λινά. Εμένα αυτό το τραγούδι με πάει έτσι εκεί, σε ένα νησάκι. Σε ένα νησάκι, όχι στην Κρήτη, που σίγουρα βέβαια έχει άπειρες ομορφιές για να το ζήσετε επίσης, αλλά εγώ θέλω ένα νησάκι μικρούλι. Έβλεπα προχθές κάποια νησιά τα οποία δεν τα γνώριζα καν την ύπαρξή του στα ελληνικά, κάτι Κόστος, Κάστος, κάπως έτσι. Θέλω να πάω σε ένα τόσο μικρό νησί, να έχει 5 σπίτια όλα και όλα και με 15 παραλίες, χωρίς να υπάρχει ούτε μισή ομπρέλα, να τα φέρνω όλα εγώ από το σπίτι μου. Ή έστω να έχει μία ομπρέλα για μένα να με περιμένει. Σαγιοναρούλα, μαγιουδάκι, αντιλιακό, ξέρετε, τα γνωστά, τα βασικά. Κάπως έτσι το έχω δει αυτές τις μέρες. Εγώ ψάχνω διακοπές από την Παρασκευή, από την Πέμπτη. Να ξέρετε ότι έρχονται και τα πάστα ωραία, κάτι Χίος Πας, κάτι Κύθερα Πας. Εκεί σε 10 μερούλες περίπου θα σκάσουν μύτη, οπότε να φροντίσετε να κάνετε και εσείς τις αιτήσεις σας. Πάμε για Δέσποινα Βάνθη.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

Billie Eilish και Birds of a Feather στο Love Radio Crete 102,8. Μια πολύ ωραία εκτέλεση αυτού του τραγουδιού έκανε στα περσινά Love Stories ο αγαπητός Ζαφ, όπου υπάρχει και στο YouTube του σταθμού μας. Μπείτε να το ακούσετε και θα μαγευτείτε. Ο Ζαφ ούτως ή άλλως κάνει υπέροχες ερμηνείες σε αυτά τα τραγούδια, του ταιριάζουν πάρα πολύ. Ο οποίος έχει απομονωθεί, έχει πάρει λίγο ένα βήμα πίσω, γιατί ετοιμάζεται το δίσκο του και έτσι ενημέρωσε τους φαν μέσα από το Instagram και το TikTok. Οπότε και εμείς περιμένουμε να δούμε τι έχει να μας πει. Φροντίζουμε λοιπόν τα κατοικίδια μας, στα Pet Shop Samolis. Εκεί αγαπάμε όλα αυτά τα πλασματάκια τα οποία μας προσφέρουν μεγάλη αγάπη. Έτσι απλόχερα την προσφέρουν και δεν παίρνουν τίποτα παραπάνω πέρα από χρόνο δικό μας και λίγα χρήματα. Και αν όντως πάμε στα πέτσα μόλις ακόμα λιγότερα χρήματα. Σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο είναι το μοναδικό pet shop της Κρήτης που έχει τόσα πολλά καταστήματα για να μην χρειάζεται να κάνετε μεγάλες αποστάσεις. Πάμε μετά και να Casa Donato για να απολαύσουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Πάρτε τη Μεσογειακή γιατί ακούμε και το Αιγαίο της ανασβήσει από κάτω. Η ωραία αυτή χωριάτικη που έχει μυρίζει Ελλάδα. Μοναδική αναβήση για τη συνέχεια και Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
9: Τις βρήκα ξανά!
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Στο Pet Shop Σαμούλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμούλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλησπέρα σε όλους. Γλυκιά καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Εδώ είναι λίγο μετά τις 6. Είναι 4 του Μάη, Δευτερούλα προχωρά. Και εμείς μένουμε συντονισμένοι πάρε. Μαζί μας και σήμερα και η Domestika Bike της Τάκης, Pet Samolis και Casa Donato. Τρεις υπέροχοι συνεργάτες. Αλλά φυσικά και μέσα από το love1028.gr, το νέο μας το site, μπορείτε να ταξιδέψετε παντού και να μας πάρετε μαζί σας στη βαλίτσα σας, στο κινητό σας. Εκεί θα βρείτε και διάφορα νέα, το μουσικό μας το πρόγραμμα, αλλά και να κλείσετε το slot για το podcast που ονειρεύεστε να κάνετε τόσα χρόνια.

Δήμος Αναστασιάδης και εσείς στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τι έρχεται τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και βάζει τα γελιά για αυτούς που κάνουν διατροφή τα χαμού. Παράδειγμα πειθαρχίας, λέει, παραμένει και επαγγελματισμού με το σώμα που θυμίζει έτσι το πικ της καριέρας του. Ένας γνωστός σεφ που είχε αναλάβει και τη διατροφή του μιλάει στο άρθρο που διαβάζω εδώ. Κάνει 6 γεύματα την ημέρα, εντελώς καθαρή διατροφή, χωρίς καθόλου γάλα, χωρίς αναψυκτικά. Με πολλές προπονήσεις που αγγίζουν έως και τις 4 ώρες. Αλλά δεν είναι μόνο η ένταση, είναι και η αποκατάσταση με παγωθεραπείες και σάουνα που κρατούν το σώμα του έτσι καλά σφριγγυλό. Πολύ ψάρι, πολύ κοτόπουλο, πολύ μπρόκολο και το βράδυ, λέει, ελάχιστα πράγματα, καθόλου επεξεργασμένους υδατάνθρακες και μόνο αυτά τα οποία μυρίζουν γη. Δείτε τώρα μια διατροφή που κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τελικά. Είναι αυτό το μεμ που είδα ότι θέλω να δω αν είμαι ανάμεσα στο να είμαι ευτυχισμένος ή στο να έχω ωραίο σώμα. Κάπως αυτό το δύο και σε μένα κλωτσάει πολλές φορές. Ωραίο και το φαγητάκι τώρα. Όπως και να το κάνουμε να πούμε στο Κριστιάνο, άμα δεν έχει φάει πίτσα από το Casa Donato, δεν ξέρει τι είναι νοστιμιά. Αυτό θα πω εγώ. Ολίβια Ντίν και Mana in It στο Love Radio Κρήτης. Πάμε να τα ακούσουμε δυνατά.

Lady Garby, όταν σε χρειάζομαι στο Love Radio Crete 102,8. Αν υπάρχει, όπως έλεγα και πριν, κάτι που μας ενώνει όλους, ειδικά εδώ στην Κρήτη που είμαστε και καλοφαγάδες, είναι το καλό το φαγητάκι. Και να που το ελληνικό το κοντοσούβλι μπαίνει πανηγυρικά στο top 10 του κόσμου, σύμφωνα με το Taste Atlas, κατακτώντας την 8η θέση. Ένα πιάτο που μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει Κυριακή, και όχι μόνο βέβαια. Μυρίζει παρέα, μυρίζει κάρβουνο, μυρίζει παράδοση. Φυσικά με αυτά τα ωραία τα κομμάτια κρέατος που ψήνουν το αργά και υπομονετικά, είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Να έχω ένα κοντοσούβλι, ιδανικά χοιρινό κοτόπουλο, ένα από αυτά τα δύο, και το μοσχάρι μου αρέσει. Να έχω μια ωραία σαλατούλα και να απολαμβάνω το ό,τι καιρό για να κάνει. Η ελληνική κουζίνα πάντα ξέρει πώς να μας φέρνει πιο κοντά. Δεν συμφωνείτε? Πάμε πέτσα μόλις για να φροντίσουμε τα κατοικίδια μας, εννοείται. Το κοντοσούβλι σίγουρα αρέσει και σε αυτά, αλλά καλύτερα να πάρουμε τροφές που είναι φτιαγμένες για το δικό τους το στομαχάκι. Γιατί πάνε πολύ και δίνουν κρέατα στα ζωάκια τους και κάπως αυτά δυσκολεύονται. Το ξέρετε καλά, και ας το κάνετε. Ενώ εκεί στο πέτσα μόλις βρίσκουμε ό,τι θέλουμε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Πλένετε το πρόσωπό σας το πρωί, πριν από τον ύπνο και μετά από έντονη εφίδρωση. Ο καθαρισμός αφαιρεί ρήπους, βακτήρια,

0: χαρακτήρια και μακιγιάζ που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αν αφήσει και εξαίρεση στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, δευτερούλα σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία για τη Eurovision. Ήδη πρώτες πρόβες έχουν γίνει. Ο Ακύλας διαπρέπει. Οι στοιχηματικές κονταροχτυπιούνται για το ποιος θα πάρει το τρόπαιο αυτή τη χρονιά. Και εμείς είμαστε, η αλήθεια είναι, μέσα στους αρκετά πιθανούς. 12 ο πρώτος ημιτελικός, 12 του Μάη, τρίτη μέρα. 5η 14 ο δεύτερος ημιτελικός, που θα εμφανιστεί η Κύπρος μας. Και φυσικά 16 του Μάη, Σάββατο, ο μεγάλος τελικός. Τι ωραία πράγματα αυτά της Eurovision, εμένα πόσο πολύ μου αρέσουν, και στη Μαριάννα Πατρονικόλα, το κορίτσι μου το γλυκό, που είναι εκεί στη Χερσόνησο και φροντίζει τον τουρίστα της Κρήτης. Γιατί συνέχεια είναι η Δέσποινα Βανδύ και όλα οδηγούν σε σένα. Όλα οδηγούν και σε μια πίτσα από το Casa Donato. Αν πάρετε και εσείς ένα τηλέφωνο στο 2810 37 13 70.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πως να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Να ευχηθώ όμως να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Δεν σας αφήνω μόνος. Έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρέα. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας μιλήσω για τη θεατρική ομάδα Queen Bees που επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά. Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλά για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μανούλα μέσα από τη ζωή της Στέρη που φτάνει στο όριό της. Φυσικά μετάφραση και διασκευή και σκηνοθεσία η Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν η δικιά μας αγαπημένη Μαρέλια Δάκη που είναι και στο πρωινό του σταθμού μας 6 με 10 με τον Γιάννη Καπνίδη κάθε πρωί. Η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Παραστάσεις το Σάββατο 16, 17 και 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Να μην το χάσετε κι εσείς εννοείται και θα το λατρέψουμε όλοι και τις 3 μέρες θα είμαστε εκεί. Φίλια πολλά να στείλω, να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι όπως είπα και πριν. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας που ήταν παρέα μας και σήμερα. Πέτσα μόλις για τα κατοικίδια μας, κάζω τον Άδη για να φάμε πολύ ωραίο φαγάκι. Και εννοείται και η Domestika Bike της Τάκης που έχει 20% έκπτωση μέχρι τέλη του Μάη σε κάθε νέα συνεργασία. Είτε για το σπίτι, είτε για το ξενοδοχείο μας. Φίλια πολλά, αύριο στις 4 ξανά παρεούλα.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
9: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
8: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
9: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
8: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
10: Εντάλει τούτη, μωρέ!
8: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
4: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 5 και 19.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με κάποιους δεν τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο και έκρυψα το

Αυτός ήταν ο Didi Swims με το τραγούδι Guilty. Ελπίζω να μην έχετε ενοχές για τίποτα. Ειδικά αν φάγατε παραπάνω αυτές τις τρεις μέρες που μας πέρασαν. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα σε εσάς που δεν ήσασταν συντονισμένοι τις προηγούμενες ημέρες για να τα πούμε εμείς. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και την παρέα του Love Radio Crete 102,8 μέχρι και τις 10. Λοιπόν, θέλω να πω πολλά, αλλά θα μείνω στα απολύτως απαραίτητα. Ελπίζω να περάσατε όντως καλά. Έχω φίλους ακροατές οι οποίοι μου έχουν στείλει ήδη μήνυμα και μου είπαν ότι δεν τους πτώησε τίποτα και ότι πέρασαν υπέροχα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά στη Μόνικα, στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γράφει το ημερολόγιο ότι γιορτάζουν. Διεθνής ημέρα πυροσβεστών σήμερα. Να είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί που φροντίζουν για τις δύσκολες στιγμές που ζούμε αρκετές φορές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό και θα το πω το συγκεκριμένο γιατί εν έτη 2026. Και με όλα αυτά που ζούμε γύρω μας και με αυτά που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, σίγουρα κι εσείς, εγώ τουλάχιστον, τι να σας πω τώρα, πολύ έντονα, επειδή έχουμε έλλειψη ηρωισμού και αυτοθυσίας πλέον σαν λαός, θα μιλήσω για αυτό που συνέβη πίσω στο 1941, 4 Μαΐου. Ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρισμό και αυτοθυσία. Κάτι το οποίο δεν συναντάμε, τουλάχιστον ως επιτοπλίστων στις μέρες μας». Και δεν το λέω για να εκθιάσω ούτε το Χίτλερ προφανώς, ούτε τις μέρες εκείνες μακριά από εμάς, αλλά είναι κάτι το οποίο χαρακτήριζε τους Έλληνες ιστορικά σε πάρα πολλά γεγονότα. Και πλέον δυστυχώς δεν νομίζω ότι είμαστε το ίδιο, ότι είμαστε κάπως έτσι τέλος πάντων. Μίλησα πολύ όμως, πάμε σε Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι μαζί σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11. Πάμε να απολαύσουμε comfort food όπως κανένα άλλο. Ο Αμερικανός είναι εκεί και δεν σερβίρει μόνο φαγητό. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες. Και γίνω το μπέργκερ που τρώτε μόνοι σας ή και με παρέα. Και σίγουρα σας φτιάχνει διάθεση και σίγουρα θέλετε να πάτε ξανά και ξανά. Στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης θα το βρείτε. Στην Αρχοντοπούλου 11, όπως είπα, στον Άγιο Μινά. Σας περιμένει ένας χώρος ζεστός, ζωντανός, με χαρακτήρα, ένας χώρος που αγαπώ και πρέπει να τον γνωρίσετε κι εσείς. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση και όταν πας, απλά επιστρέφεις ξανά. Phil Collins τώρα, In the Air Tonight.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2891.

0: 210-33-402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Ζωντανή σαν από θαύμα. Όλα είναι μπροστά. Πονατά από φίλου και Μανώλη Φάμελο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σα είναι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τι 10, Δευτέρα 4 Μαΐου. Και θέλω να σα υπενθυμίσω για κάτι σημαντικό και ωραίο που γίνεται από το Δήμο Ηρακλείου μέσω τη Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, που διοργανώνεται ένα νέο κύκλο βιωματικών συναντήσεων τη δράση Ομάδα Αυτοφροντίδα και Ψυχική Ενδυνάμωση. Είναι στο πλαίσιο τη διαδήμου μάθηση με ελεύθερη συμμετοχή και έναρξη από τι 14 Μαΐου. Η δράση απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και να συμμετάσχουν σε μια ουσιαστική ομαδική διαδικασία μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Βιωματικές οι ασκήσεις, πρακτικά εργαλεία αυτοφροντίδας, πολύ ωραία πράγματα που θα συμβούν. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε κλειστή ομάδα έως 12 άτομα και θα περιλαμβάνουν 5 συναντήσεις. Θα γίνεται κάθε δεύτερη Πέμπτη με έναρξη την Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα 6 με 8. Θα γίνει στο χώρο της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού Κηδονίας 19. Είναι η κάθετος στην οδό Χάντακος. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ξαναλέω, αλλά θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οπότε, καλό θα είναι να βρείτε το τηλέφωνο που, αν θέλετε, μπορώ να σας το στείλω κι εγώ, ή να το βρείτε στο Δήμο Ηρακλείου τέλος πάντων, και να δηλώσετε συμμετοχή. Πάμε σε Celine Dion τώρα, Just Walk Away.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτός ήταν ο Νότης Φακιανάκης και εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που επιστρέφετε, που πάτε, που είστε στη δουλειά, που είστε στο σπίτι. Λοιπόν, να πούμε ότι η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρη που φτάνει στα όρια της. Πόσο πολύ θέλω να τη δω αυτή την παράσταση και πόσο πολύ συμπάσχω ήδη. Λοιπόν, μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν η δική μας αγαπημένη Μαρία Λιαδάκη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Οι παραστάσεις θα γίνουν το Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Μην τη χάσετε, θα είναι μοναδική, σας το υπόσχομαι και εγώ. Πάμε σε Lady Gaga παρέα με Bruno Mars τώρα και Die With A Smile.

Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Όλοι έχουμε λόγο στην αγάπη και έχουμε και λόγο να ακούμε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Πάμε σε αγαπημένες ή μάλλον πάμε σε top παραλίες. World's 50 Best Beaches. Κοινώς οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Μία παραλία στις Φιλιππίνες αναδείχθηκε η καλύτερη στον κόσμο για το 2026. Η παραλία Ενταλούλα στο Παλαουάν στις Φιλιππίνες. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρω ποτέ ζωή μου να τη δω, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα φτάσω μέχρι εκεί. Λοιπόν, ανακηρύχθηκε το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ακτογραμμής στην ετήσια λίστα World's 50 Best Beaches. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες παραλίες μέσα και βρίσκεται και μία ελληνική. Είναι από τα άρθρα που πραγματικά αξίζει να δει κάποιος. Η ελληνική παραλία είναι η δεύτερη καλύτερη παγκοσμίως και πρώτη στην Ευρώπη. Στη δεύτερη θέση, λοιπόν, και στην πρώτη της Ευρώπης για το 2026 βρέθηκε η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Και ομολογώ ότι είναι πραγματικά μια υπέροχη παραλία και αξιοζήλευτη, και αν δεν έχετε πάει Κεφαλονιά να πάτε και να την απολαύσετε. Δεν θα μιλήσω για τις άλλες παραλίες, δεν χρειάζεται. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10, μην φύγετε.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο

0: 2810 281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε, Tired.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης με το τραγούδι «Ρώτα» που τόσο πολύ αγαπάμε. Και σας πάω στο διαγωνισμό μας που συνεχίζει και τρέχει στα social media του σταθμού μας. Στα social media του σταθμού μας έτρεχε άλλος διαγωνισμός. Πάλι το λάθος. Να το. Τι να κάνουμε συνήθως.

Αλήθεια, είναι κακό πράγμα, παιδιά. Λοιπόν, αν σας αρέσει η μουσική, τότε ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Media Stroma, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, τέσσερις θεραπείες προσώπου Stramec Hydrating από την Element Overwhelming Beauty, τρεις δωρεοπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center και κάνετε κάτι πολύ απλό. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 69 56 64 1028 και γράφετε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας και ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας έρθουν. Έτσι απλά παίρνετε μέρος λοιπόν στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου για όλα αυτά τα μοναδικά δώρα. Είναι πολλά, θα είστε πολλοί και εσείς που θα τα κερδίσετε. Πάμε τώρα σε ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

Αυτός ήταν ο John Legend, All of Me, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και επειδή ψάχνουμε πολλές φορές κάτι που να συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, φανταστική ατμόσφαιρα και γευστική εμπειρία, η λύση είναι ο Ρόδαμος στον Grove στις Δαφνές. Θα χρειαστείτε 15 λεπτάκια από το Ηράκλειο, θα βρείτε προσεγμένα πιάτα, όλα χειροποίητα από το ψωμάκι τους μέχρι το γλυκάκι τους, υγιεινά υλικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Η αυλή τους ονειρεμένη. Και το καλύτερο είναι ότι υπάρχει εύκολο πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω, οπότε δεν ταλαιπωρήστε καθόλου. Πατήστε και στο διαδίκτυο για να βρείτε όλα όσα θέλετε για τα πιάτα, για το μενού, για τα πάντα. Ρόδαμος, Stone Grove, Δαφνές. Και καλή σας απόλαυση. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα. Δεν είμαι εδώ για κανέναν.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.

Θαλάσσιων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία, στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το τραγούδι Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ξεκινάω λάθος, γιατί δεν γνωρίζει τώρα ο κάθε ακροατής ότι εγώ μπορεί να μιλάω με έναν άλλον ακροατή. Λοιπόν, σχολιάζουμε με τις ακροάτριες τα πάντα. Πώς είσαι, τι κάνεις, δεν είμαι καλά εγώ, εσύ, φτιάξε μας διάθεση, δεν ξέρω τι. Φταίει και η Παρσέλινος, φταίνε και όλα. Η Παρσέλινος πέρασε, ήταν 1η Μαΐου, αλλά τα ζώδια, όπως μου λέει εδώ μια φίλη ακροάτρια, επηρεάζονται για όλη την εβδομάδα. Και μου λέει τώρα ότι επηρεάζεται και ο Σκορπιός. Εγώ δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι ότι βίωσα λίγο περίεργα την ημέρα της 1η Μαΐου, αλλά εντάξει. Λέω, θα μου φταίει ότι πήγα μέχρι το Ρέθυμνο τη βόλτα μου και λίγο περίεργα μου τα πει ο καιρός, αλλά εντάξει, δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι ότι θα αρχίσω να τα κοιτάω περισσότερο τα ζώδια. Πόσες φορές είπα τη λέξη αλήθεια, Θεέ μου. Πάμε σε πάνω μου ζουράκι όταν έχω εσύ.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
1: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Το Logic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
7: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες, Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες, παιδί μου?
11: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα και πάλι καλή

εβδομάδα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 έχουμε μία ώρα ακόμα και ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο και έκτοτο άγγελο.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος με το τραγούδι Σμαράγδια και Ρουμπίνια από τα παλιά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Κάνω υπενθύμηση για τον super διαγωνισμό μας που μπορείτε να πάρετε μέρος αν αγαπάτε τη μουσική. Καλά, και αν δεν την αγαπάτε, που δεν υπάρχει περίπτωση γιατί μας ακούτε, οπότε την αγαπάτε, θα περάσετε πολύ ωραία γιατί είναι ένας ωραίος τρόπος να κερδίσετε δώρα. Θα γράψετε τη λέξη μουσική και θα τη στείλετε μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο 69 56 64 10 28, είναι το Viber του σταθμού μας, και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας έρθουν για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου για πάρα πολλά δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Media Stroma, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Stramec Hydrating από την Element Overwhelming Beauty, αλλά και 3 δωρεπιταγές αξίες 50 ευρώ από το Hondo Center. Όλα αυτά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και στα social media του σταθμού μας για να τα βρείτε και να ακολουθήσετε τα βήματα σε περίπτωση που δεν προλάβατε να τα ακούσετε τώρα. Πάμε να απολαύσουμε σούπερ τραγούδι τώρα, David Guetta.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι Παραμιλάω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 στην παρέα σας δεν χρειάζεται να παραμιλάτε, αρκεί να γελάτε. Γιατί το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο και για το έντερο, παρακαλώ. Συνδέεται το γέλιο με την υγεία του εντέρου και έρχεται και άλλη έρευνα. Εντάξει, τι να κάνω, να μην τα πω. Το γέλιο λοιπόν δεν είναι προφανώς μόνο συναισθηματικό. Προκαλεί και σωματικές αντιδράσεις. Όταν γελάμε, οι κοιλιακοί μύες συσπώνται και χαλαρώνουν, βοηθώντας τη λειτουργία της πέψης. Επίσης, παράγει και προάγει τη χαλάρωση και απελευθερώνει ενδορφίνες, τις γνωστές και ως ορμόνες της ευτυχίας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου. Η ήπια εσωτερική μάλαξη που δημιουργείται από το γέλιο μπορεί να υποστηρίξει την περισταλτικότητα, η ακούσια δηλαδή κυματοειδής μυϊκής συστολή και χαλάρωση.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506, τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
5: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Electro

0: ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
1: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Αυτός ήταν ο Νίνο παρέα με την Ζωζεφίν και το τραγούδι «Τι κάνεις». Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Προφανώς αυτό κάνετε. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Αστεύομαι. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ο Αμερικανός στην Αρχοντοπούλου 11 εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά, που μου έστειλαν τις βράλες φωτογραφίες τρεις φίλοι με όλα αυτά που έτρωγαν πραγματικά και ζήλεψα τόσο πολύ. Έχω, η αλήθεια είναι, μέρες να πάω και θέλω να πάω γιατί βρίσκουμε τα πάντα εκεί από το πρωί στο βράδυ. Comfort food, για όλα τα γούστα, για όλες τις επιλογές, ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά, Αμερικανός. Ένα μαγαζί με χαρακτήρα και με ποιότητα. Είναι αμερικάνικη κουζίνα, αλλά με γνήσια ελληνική καρδιά. Λοιπόν, πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου, επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτή ήταν η Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ήρθε η ώρα να σας πω όμως. Ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Ελπίζω να απολαύσατε αυτές τις 3 ώρες εδώ παρέα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου, και έχουμε πολλά να πούμε και πολύ όμορφα να περάσουμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε πώς συμπεριφέρεστε στους γύρω σας και σε όσους αγαπάτε, και να περνάτε καλά. Από εμένα, φιλιά πολλά!

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: Φλεγμονή, μαύρους κύκλους και πρίξιμο στα μάτια, σμίγμα και δίδει επίσης μια εικόνα μερικών χρόνων παραπάνω. Με την αλλαγή στον τρόπο ζωής και τα ειδικά προϊόντα περιποίησης που ισορροπούν τις καταστροφές από το στρες, θα κερδίσετε χρόνο.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Το στρες δημιουργεί θαμπάδα, ρητίδες και γραμμές έκφρασης, ερυθρότητας και

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μου λέγαν όλοι μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν το βλέπεις. Αυτή

το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο είπα,

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

είναι λίγο στη γραμμή. Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή. Λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή. Τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή. Τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: τι κάνει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φιλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8.